0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πάντα. Πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως

0: Αυτό FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Εγώ γκόστ.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, άλλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και ο Βάιλ. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις διήμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται μέσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτοροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Θεότιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων από εδώ, από το Αγαθονήσι. Θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
0: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιρενώνμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
2: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα, οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζωνων εθνικών επιδιώξεων. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν».
0: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη κατοικία της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν γιατί βγαίνουν άγωνοι ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας, θα σκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες το άφησε, δεν το άφησε εδώ.
0: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της 1ης και 2ης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της 3ης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό.
6: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές, πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
7: Μόνος του, κάτω!
8: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Kiss FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτούκη, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάλερο προς το λιμάνι του Πειραιά. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του νωρίτερα, σημείωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ολία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα ωκεανών και ολίας Κώστα Καδί. Στο κομμάτι της παράνομης ολίας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε να ρυθμιστούν αναλόγως, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, τόνισε ο Υπουργός. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η Ελία, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως διανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκησε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο το έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το ακτιματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε αναρτήση του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στον πρωταγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Γιατρέ μου. Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και τώρα αρχίζει το ενημερωτικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερμή. Στον ήχο και τη μουσική ο Δημήτρης Στραβόλεμος και εμείς είμαστε πάντα εδώ στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου για να σας ξεναγήσουμε, για να περιδιαβούμε την επικαιρότητα, τα γεγονότα που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Αθήνα, την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά και από την ιδιαίτερη πατρίδα μας εδώ στη Ζάκυνθο.

Και είναι πολλά αυτά τα οποία απασχολούν την οικουμένη, την ανθρωπότητα. Είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν όλους μας, γεγονότα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι, όσο περνούν τα χρόνια, όσο περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, η ζωή να γίνεται καλύτερη, οι συνθήκες γύρω μας να είναι ευνοϊκότερες και πιο πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, να υπάρχει αυτό το ζητούμενο της ειρήνης, να υπάρχει αυτή η προοπτική του να σταματήσουν οι πολέμοι, να σταματήσουν τα μεγάλα και φρικιαστικά αυτά γεγονότα που επηρεάζουν τον κόσμο και να πορευτούμε όλοι, όπως λέγανε και οι παππούδες μας, εν ειρήνη.

Ο κόσμος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ένα μικρό χωριό. Κάπως έτσι το βλέπουν οι περισσότεροι και κάπως έτσι το βλέπουν και οι μεγάλοι. Εκείνοι που παίρνουν αποφάσεις και ξέρουν πολύ καλά ότι οτιδήποτε συζητήθηκε χθες, για παράδειγμα, στο Πεκίνο μεταξύ των ηγετών δύο μεγάλων δυνάμεων, δύο αυτοκρατοριών, υπό άλλες συνθήκες θα τις λέγαμε, μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή και εμάς εδώ στη Ζάκυνθο και κάθε άλλο σημείο του πλανήτη, εάν βεβαίως οι αποφάσεις αυτές δεν συνάδουν με εκείνες τις προτεραιότητες που βάζει πάντα ο κόσμος, όχι μόνο να ζει σε ειρήνη, αλλά να ζει σε συνθήκες συνεργασίας και αλληλεγγύης. Και είναι γεγονός ότι ορισμένες φορές οι λέξεις χάνουν το νόημά τους, ειδικά όταν υπάρχει τόση μεγάλη βία, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων, και όταν βλέπουμε ότι η ανθρώπινη ζωή, το κόστος της ανθρώπινης ζωής τελικά είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλό. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 15 Μαΐου και τώρα ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. Θα σας πούμε μόνο ότι σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Όσιο Αχίλιο, τον Όσιο Παχώμιο, τον Μεγάλο και την Οσία την Καλή. Εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αχιλλέας, Παχώμιος, Παχούμιος, Καλός και Καλή. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking. Και αν δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα από τον ημεροδείκτη του Ερμή σήμερα, σαν σήμερα μια τέτοια μέρα, Παρασκευή δηλαδή 15 Μαΐου, το 1919 η πρώτη ελληνική μεραρχία με νιοπομπή από ελληνικά και αγγλικά πολεμικά πλοία αποβιβάζεται στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Κατά την αποβίβαση της νιοπομπής του εκστρατευτικού αυτού σώματος, τα τμήματα δέχθηκαν ευνίδια πειρά από διάφορα κτίρια της τουρκικής συνοικίας. Και όπως λένε οι ιστορικοί, μετά από ημίωρη σύμπλοκη επιβλήθηκε η τάξη. Επίσης, σαν σήμερα το 1948, λίγα μόνο 24 ώρα μετά την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ, το Ισραήλ δέχεται επίθεση από μια συμμαχία αραβικών χωρών μεταξύ των οποίων ήταν η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία, ακόμα και η Περιορδανία. Έτσι λεγόταν τότε εκείνο το κομμάτι της γης που περιλάμβανε την Ιορδανία και ένα κομμάτι της Παλαιστίνης. Και το 1963 εκτοξεύεται η τελευταία αποστολή του διαστημοπλοίου Mercury με επιβαίνοντα τον αστροναύτη Gordon Cooper, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που παραμένει πάνω από μία ημέρα στο διάστημα. Αυτά από τον ημεροδείκτη της ημέρας, και να σας πούμε ότι ναι, χθες είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή, φέρεται κατά πληροφορίες να πνίγηκε στην πισίνα μιας βίλας όπου έκανε διακοπές, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε αυτή η άτυχη γυναίκα τη ζωή της. Πρόκειται για Βρετανίδα τουρίστρια στην περιοχή του Μαραθιά.

Η τουριστική κίνηση στο νησί μας σιγά σιγά αυξάνεται, όλο και πιο πολλοί τουρίστες έρχονται. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι έχουν φτάσει στα μεγέθη εκείνα των προηγούμενων ετών. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα δείξουν τα στατιστικά αποτελέσματα και τα στοιχεία εκείνα που θα δώσει τη δημοσιότητα η Fraport σε λίγες εβδομάδες. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να πούμε ότι άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία, ότι δουλεύουν όλες οι επιχειρήσεις και ότι ζούμε ένα καλοκαίρι σαν τα προηγούμενα. Νομίζουμε, έτσι λένε εκτιμήσεις, έτσι λένε πληροφορίες, ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αναμονή, ένα συγκράτημα της τουριστικής κίνησης, μια συστολή τέλος πάντων, που δείχνει ότι τα πράγματα, λόγω και ίσως του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν είναι τόσο ευίωνα όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η σημαντικότερη όμως και ευχάριστη συνάμα η είδηση της ημέρας είναι το γεγονός ότι στην πίνακα των ανακοινώσεων που έβγαλε χθες η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία δίνει τα εύσημα, δίνει τα βραβεία για τις περίφημες γαλάζιες σημαίες, για τις ακτές εκείνες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε ένας επισκέπτης, ένας λουόμενος, ένας παραθυριστής να κάνει κάτω από συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής το μπάνι του. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση, το ευχάριστο γεγονός είναι ότι επιβράβησε 13 ακτές στο νησί της Ζακύνθου. Για πρώτη φορά η Ζακύνθος παίρνει τόσες πολλές γαλάζιες σημαίες και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το θεωρούμε ότι είναι απολύτως θετικό και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Μακάρι να πανηγυρίζουν πάντα θετικά επιτεύγματα, θετικές ανακοινώσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται οτιδήποτε και να αφορούν. Τώρα θα πρέπει να σας πούμε ποιες είναι αυτές οι ακτές. Νομίζω ότι θα έχετε και εσείς το ενδιαφέρον να πληροφορηθείτε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Έχουμε και ακτές μέσα από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Όχι ότι δεν ήταν κατάλληλες για κολύμβηση αυτές οι ακτές, θα λέγαμε ότι αυτές οι ακτές είναι καταλληλότερες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, διότι πολύ απλά οι όροι και οι συνθήκες εκεί είναι πολύ αυστηρά οριοθετημένες από τον νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν επέτρεπε το ίδιο το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο να υπάρχουν όλες εκείνες οι υποδομές για την ασφάλεια των λουωμένων. Φαίνεται ότι πίστηκε ο ΦΠΚΑ, έτσι λέγεται σήμερα το παλιό Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, ο ΦΠΚΑ ακούει στο όνομα, πίστηκε να δώσει εκείνες τις εγκρίσεις ώστε να αναπτυχθούν μέσα που να εξυπηρετούν τους λουωμένους κατά τρόπο που να παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια. Έχουμε λοιπόν 2-3 παραλίες από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, είναι 2 στην ακτή Καλαμακίου, μία ανατολικά προς το Βροντόναρο, η άλλη νότια προς το Λαγανά. Έχουμε επίσης την παραλία του Γέρακα και σε ό,τι αφορά το Βασιλικό, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, είναι και η παραλία Μπανάνα του Βασιλικού. Από εκεί και πέρα έχουμε μία παραλία στον Αλικανά, η οποία παίρνει γαλάζια σημαία, μία παραλία στις Ελικές, μία παραλία στην Άμπουλα στο Τραγάκι, τη γνωστή παραλία Γάιδαρος. Φαντάζομαι και υποθέτουμε ότι τώρα με τα έργα που γίνονται εκεί στην ακτή κάτι πρέπει να διευκρινίσει εδώ ο Δήμος. Έχουμε επίσης μία παραλία στη λίμνη Κερίου, μία παραλία στο Κατραγάκι, δηλαδή στο Κάτω Τραγάκι, και μία παραλία στη Μπούκα του Τσιλιβή. Και μία ακόμα παραλία στο Ψαρού και μία ακόμα παραλία, συγγνώμη, είναι άλλη παραλία Μπούκα, άλλη παραλία Τσιλιβή και άλλη παραλία Ψαρού. Καμιά φορά καλό είναι δίπλα από μία ακτή να γράφουν και σε ποια κοινότητα ανήκει αυτή η ακτή, γιατί τη λέξη Μπούκα τη συναντάμε και στο Λαγανά, τη συναντάμε και στο Τσιλιβή. Εν τέλει έχουμε 13 γαλάζιες σημαίες για εισάριθμες ακτές στη Ζάκυνθο και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και νομίζουμε ότι μπορούμε να διαδηλώνουμε όλη την ικανοποίησή μας για αυτή την εξέλιξη.

Την ίδια ώρα που εμείς εισπράττουμε 13 γαλάζιες σημαίες για τις υπέροχες ακτές της ιδιαίτερης πατρίδας μας εδώ στη Ζάκυνθο, πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό λένε ότι οι tour operator αντιμετωπίζουν την προοπτική πολύ σύντομα να ανεβάσουν τις τιμές των τουριστικών πακέτων που πουλούν στο εξωτερικό, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Πληροφορίες αυτές έρχονται από διαφορετικές πηγές και αφορούν το σύνολο των μεγάλων tour operators. Μιλάμε για TUI, μιλάμε για Jet2, μιλάμε για κάποιους άλλους που είναι στη Γερμανία. Όλοι βλέπουν με δέος τις εξελίξεις και όσο δεν τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η ιστορία με τα στενά του ορμού και όσο δεν τροφοδοτείται ομαλά η διεθνής οικονομία από καύσιμα, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Και αν αρχίσουν να αυξάνονται οι τιμές των πακέτων, των τουριστικών πακέτων και διακοπές στα ελληνικά νησιά, κατά ψέματα σιγά σιγά θα επηρεαστεί και η δική μας οικονομική πραγματικότητα.

Ενώ όμως εμείς μπορούμε να πανηγυρίζουμε γιατί πήραμε 13 γαλάζιες σημαίες, έχουμε ένα εφιάλτη, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο κακά τα ψέματα ανησυχεί όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, ανησυχεί τον πληθυσμό και ανησυχεί πλέον σιγά σιγά και όλους εκείνους τους παράγοντες της τοπικής οικονομίας που βλέπουν με δέος ότι μπορεί να έχουμε συνέπειες. Σήμερα λοιπόν ένας πολύ γνωστός γεωπόνος βγαίνει στον Ερμή και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τον τεράστιο πληθυσμό αποτροκτικά που έχει δημιουργηθεί στο νησί μας, επειδή ακριβώς δεν έγινε στον κατάλληλο χρόνο και όταν έπρεπε η μειοκτονία, και εκφράζει την ανησυχία του, λέει πολύ απλά, την ώρα που θα έρθει η ώρα του τρίγου, ίσως πολλοί αγρότες όταν θα πάνε στα μπέλια τους, στα χωράφια, δουν ότι οι καρποί από τα μπέλια και τη σταφίδα έχουν στην ουσία καταστραφεί από την επέλαση των τροκτικών. Είναι δηλαδή πασίδηλο το γεγονός ότι τα τροκτικά για να επιβιώσουν, αυτός ο πολύ μεγάλος πληθυσμός που ήδη υπάρχει στο νησί μας, σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσει να πηγαίνει εκεί ακριβώς που υπάρχει τροφή, και η τροφή μετά τα απορρίμματα είναι αμέσως τα αγροτικά προϊόντα. Και μιλάμε για την αγροτική παραγωγή στο σύνολό της και όχι μεμονωμένα για ένα είδος. Ας το έχουμε υπόψη μας και αυτό, διότι πολύ απλά αυτό το μάθημα που πρέπει να πάρουμε, που θα πάρουμε προφανώς φέτος από την αμεριμνησία ορισμένων να δουν κατάματα το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν την ώρα που έπρεπε και όπως έπρεπε, προφανώς θα έχει τίμημα για την οικονομία και κυρίως για το εισόδημα των αγροτών.

Πάμε να δούμε τα γενικότερα προβλήματα στη χώρα μας, βεβαίως και στην Αθήνα. Είναι γεγονός ότι σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει στην περιοχή του αεροδρομίου, του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέρως Βενιζέλος, ένα συνεδριακό κέντρο που είναι εκεί κοντά, προφανώς και θα ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα που μπορεί να έχουν σχέση με τα μελούμενα, με τα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες. Παρά τα αυτά και παρά το γεγονός ότι πλέον όλοι προετοιμάζονται για μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση, πιθανότατα το Σεπτέμβριο ή το επόμενο φθινόπωρο, έρχονται τα μηνύματα, τα δυσάρεστα μηνύματα από την υπόθεση των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων. Σήμερα μια καλή αθηναϊκή εφημερίδα, η Καθημερινή, έχει ως κύριο θέμα, και είναι πολύ σημαντική η πληροφορία που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή, ότι η Αθήνα αναμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Προφανώς και τα γεγονότα τα οποία είχαμε δει να συμβαίνουν το 2020, όταν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε προσκρούσεις πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο, μπορεί και να επαναληφθούν, μπορεί να πάρουν και χειρότερη μορφή, μπορεί και να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά, η ένταση είναι σαφές ότι θα υπάρχει, κυρίως διότι είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ετών στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αφήνουν άλλα περιθώρια στην Τουρκία παρά να δράσει ως πειρατής, όπως άλλωστε συνηθίζει να κάνει, ως παραβιαστής του διεθνούς δικαίου και ως ένας φορέας ο οποίος εξάγει πόλεμο, εξάγει αντιπαράθεση, εξάγει τοξικότητα. Και δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις και εικασίες αυτά που σας λέμε, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα γράφουν και πολλά έγκυρα μέσα του εξωτερικού και της αμερικανικής αλλά και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Θα λέγαμε ότι τα πράγματα, αν υπάρχει κίνδυνος να έχουν παρεκτροπές, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει άλλα περιθώρια διπλωματικών κινήσεων πλέον η Τουρκία, ότι είναι από παντού στριμωγμένη, είναι στριμωγμένη από την Αμερική, είναι στριμωγμένη από την Ευρώπη, είναι στριμωγμένη από τις αραβικές χώρες, νιώθει να περικυκλώνεται πράγματι, βλέπει ότι σιγά σιγά ο χώρος γύρω από τα σύνορά της ανήκει πλέον σε δυνάμεις οι οποίες δεν είναι φιλικά διακείμενες με τα συμφέροντά της και με τις προτεραιότητες της, και αυτό την κάνει να εκνευρίζεται, και αυτός ο εκνευρισμός δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ξεσπάσει στο μέλλον.

Παλιά υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι πίστευαν ότι αν υποχωρούσε λίγο στις απαιτήσεις της η Τουρκία, αν έκανε και μερικά βήματα πίσω η Ελλάδα, κάπου μια στιγμή θα υπήρχε ένα modus vivendi, ένα σημείο συμβιβασμού, δηλαδή μια μέση γραμμή, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα προτεραιότητα στην ειρήνη και στις ειρηνικές σχέσεις στο Αιγαίο και να μην έχουμε επεισόδια σαν αυτά που είχαμε το 1974 στην Κύπρο. Τώρα πλέον οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι. Τώρα πλέον βλέπουν ότι παρά τις υποχωρήσεις που όλα αυτά τα χρόνια έκανε η Ελλάδα, η Τουρκία δεν έκανε κανένα βήμα πίσω, απλά κλιμακώνει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο έντονα τις διεκδικήσεις της και ούτε λίγο το πολύ θέλει ξεκάθαρα πλέον να βάλει χέρι σε ελληνικά νησιά, στις ελληνικές νησίδες του Ανατολικού Αιγαίου, και αυτό προσπαθεί να το επιτύχει με διάφορους νομικιστικούς τρόπους. Τι θα καταφέρει αυτό, θα το δούμε στην πράξη. Αυτό για το οποίο όμως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι είναι το γεγονός ότι έχει αναβαθμιστεί η εθνική άμυνα της χώρας τα τελευταία χρόνια και αυτή η αναβάθμιση σίγουρα λειτουργεί αποτρεπτικά για οποιονδήποτε επιβουλεύεται την ασφάλεια των νησιών του Αιγαίου.

Τώρα η Ελλάδα καλά κάνει και ενεργοποιεί όλες τις διεθνείς δυνάμεις, εκείνες οι οποίες μπορούν να στήριξουν τα ελληνικά συμφέροντα, με προτεραιότητα πάντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει πλέον πολύ σοβαρά και πολύ ζεστά να δει το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, δηλαδή της άμυνας όλων των χωρών κρατών μελών της Ευρώπης, απέναντι σε οποιοδήποτε επιβουλεύεται την εθνική τους ακεραιότητα, και ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ΗΠΑ να στηρίξουν εκείνους τους συμμάχους οι οποίοι είναι συνεπείς σε όσα έχουν βάλει ως προτεραιότητα για τα δικά τους συμφέροντα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

0: Πάμε λοιπόν για ένα θερμό καλοκαίρι, ένα θερμό καλοκαίρι που μπορεί να έχει σχέση με χίλια δυο γεγονότα, αλλά σίγουρα θα περιλαμβάνει και στο μενού του και αυτό των ελληνοτουρκικών αντιπαραθέσεων, κυρίως στο Αιγαίο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο 0. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην βρεθεί ποτέ κανείς στην ανάγκη να ανοίξει πύρη για να προστατεύσει τα συμφέροντά του, καμιά από τις δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα πρετανεύσει η ψυχραιμία και η σοβαρότητα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Εννέα και 33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ραδιοφώνου του Ερμή, εδώ πάντα παρέα με τον Δημήτρη Στραβόλωμο και όλες εσάς που μας ακούτε σε κάθε γωνιά της ακινθινής γης, σε κάθε γωνιά της επικράτειας που έχει ένα ενδιαφέρον των ανθρώπων, δηλαδή της επικράτειας που έχουν ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν στο νησί της Ζακύνθου. Θέλουμε να στείλουμε μια ζεστή καλημέρα στους καλούς μας φίλους που μας ακούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ασία, στη Νότια Αμερική, στην Αφρική και κυρίως στην Ευρώπη. Έχουν πάρα πολλούς ακροατές από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Λοιπόν, δύο μεγάλες και σοβαρές, θα λέγαμε, εφημερίδες, ανεξάρτητα αν είναι συμπολιτευόμενες ή αντιπολιτευόμενες, αυτό δεν έχει σημασία, του Αθηναϊκού Τύπου ασχολούνται σήμερα με τι νομίζετε, με την συζήτηση που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι, τον KBC, κάπως έτσι τέλος πάντων είναι το όνομά του, του Πρόεδρου της Κίνας, για το θέμα της ιστορίας και του Θουκυδίδη. Ένα θέμα που και εμείς το σχολιάσαμε χθες ποικιλότροπα, γιατί δεν σας κρύβουμε ότι μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι σε μια τόσο μακρινή περιοχή του κόσμου δύο ηγέτες που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα και δεν έχουν σχέση και με τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά αν μη τι άλλο, τουλάχιστον ο ένας είναι πάρα πολύ διαβασμένος, πάρα πολύ καλά συγκρατημένος, αναφέρθηκαν στα όσα άφησε πριν από 3.000 περίπου χρόνια ο Θουκυδίδης, αναφερόμενος στην μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, τη γνωστή υπόθεση των Πελοποννησιακών πολέμων.

Να σε είπα μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Είναι ο κύριος τίτλος της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Τα Νέα. Και πιο κάτω ο υπότιτλος στο Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν, πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του, πώς υποδέχτηκαν οι Κινέζοι επιχειρηματίες τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της tech.

Χωρίς αμφιβολία έχουν το ενδιαφέρον τους όλες αυτές οι δηλώσεις. Να δούμε όμως και μερικά άλλα θέματα. Παρέμβαση Κώστα Καραμαλή υπέρ της Κίνας από τη Θράκη. Τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικοί που είναι σε όλο το πολιτικό στερέωμα και από τη δεξιά και από την αριστερά, που δεν αποδέχονται τον μονολυθικό, θα λέγαμε εμείς, προσανατολισμό της εξωτερικής μας πολιτικής γύρω από τα αμερικανικά συμφέροντα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Πιο κάτω έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο θα σας το επισημάνω και εγώ. Όσοι ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μεταχειρισμένα γιοταχή αυτοκίνητο, όσοι δηλαδή ψάχνετε στις αγγελίες για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, να ξέρετε ότι σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Αθήνα, ένα στα δύο μοντέλα έχουν γυρισμένα τα κοντέρ. Δηλαδή έχουν παρέμβει στα κοντέρ και εκεί που ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει κάνει 150.000 ή 200.000 χιλιόμετρα, μπορεί να δείχνει στο κοντέρ ότι έχει κάνει τα μισά ή και κάτι λιγότερο. Άρα εδώ υπάρχει μια μικρή εξαπάτηση, άρα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πριν αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να πάτε σε κάποιους ειδικούς να ελέγξουν αν το κοντέρ αυτών των αυτοκινήτων είναι γυρισμένο ή είναι ανεπηρέαστο στην διαδρομή του χρόνου.

εφημερίδα απογευματινή σήμερα έχει ένα μεγάλο πρωτοσχέδιο που είναι αφιερωμένο στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα λάβει χώρα σήμερα και αύριο νομίζω, όχι αύριο και μεθαύριο. Γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030 είναι ο τίτλος, μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη σήμερα είναι ότι θα έχουμε θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα, ότι θα πρέπει να υπάρξει συσπήρωση της βάσης με στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό άνοιγμα προς τους ψηφοφόρους που προέρχονται από το κέντρο, δηλαδή τους παλιούς ψηφοφόρους του παλιού και κρατεού Πασόκ, διότι βεβαίως σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.

Επάνω ψηλά υπάρχει ένα κουτάκι που έχει ως τίτλο «Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόνς ο Δένδιας». Είναι γνωστή ιστορία με τον ντρόν στην Λευκάδα. Και έχει μια δήλωσή του, του κυρίου Νίκου Δένδια, υπουργού άμυνας της κυβέρνησης, «Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας». Ο προβληματισμός που υπάρχει γύρω από αυτό το θαλάσσιο ντρόν είναι αν τελικά αυτοί οι οποίοι το καθοδηγούσαν με κάποιο τρόπο, ρομποτικά ή με κάποιο δορυφόρο, δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο, και έφτασε μέχρι την ακτή της Λευκάδας. Αυτό το σκάφος εν πωλής πρέπει να πήγαινε ακυβέρνητο, γιατί δεν είχε κανένα επιβάτη, ούτε προβλέπεται να έχει επιβάτη. Αν αυτό το σκάφος βρισκόταν σε μια πρόσκουρση με ένα άλλο πλοίο μιας γραμμής εδώ στα Ιωνισιά, αν θέλετε, πέστε ότι έπεφτε πάνω σε ένα από τα πορθμία της γραμμής Κυλλήνης Κεφαλονιά, για παράδειγμα, ή Κυλλήνης Ζακύνθου. Τι θα συνέβαινε? Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιοι παίζουν με τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων πολύ επιπόλαια και χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Και βεβαίως πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το διερευνούν απόλυτα, και πολύ καλά θα κάνουν να θέσουν το ζήτημα με τον πιο οξύ τρόπο προς την ουκρανική πλευρά. Διότι αυτό το σκάφος ήταν ουκρανικό και όλοι

Ένα οδικό χάρτη για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «Οι κόφτες των Πανελλαδικών». Και πιο κάτω γράφει στον υπότιτλο η Εφημερίδα «Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων. Πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων».

Λίγο δεξιά σε ένα κοντάκι διαβάζουμε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόνθεση πρώην Πρωθυπουργού και πιο κάτω σύνοδο κορυφής ΣΥΠΑ Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε τον Τραμπ Σαββουαρ Βίβρ μεταξύ των υπερδυνάμεων.

Ο Ρίζος Πάστη σήμερα καλεί σε μαζική λαϊκή δράση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, συγγνώμη, για το διήμερο της ελληνικής εταιρείας στη διεθνούς ύφεση και ειρήνης. Μια κινητοποίηση με αγωνιστικές πρωτοβουλίες, όπως λέει η εφημερίδα, και με κορύφωση την Κυριακή της μαραθώνιας πορείας ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει αμέσως μετά μεγάλη συναυλία.

Ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα έχει μια μεγάλη έρευνα με πίνακες για τις εμπορικές αξίες, ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Crash Test είναι ο κύριος τίτλος τιμών για νεόδηματα και παλαιά. Και ακριβώς δίπλα έχω μια μεγάλη φωτογραφία από την γιορτή που έγινε κάπου στη Γερμανία, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Merz και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Draghi, Ευρωπαϊκή Έπαινη για την Ελλάδα. Και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης.

Είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων των αθηναϊκών τηλεοπτικών δικτύων. Η υπόθεση μια σύμβαση που φέρεται να έχει υπογράψει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με το ελληνικό δημόσιο για τη μίσθωση ενός ακινήτου, το οποίο ακίνητο ουσιαστικά μισθώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τον πατέρα του σημερινού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ το 2009 στο ελληνικό δημόσιο έναντι ενός μισθώματος γύρω στα 1.000 περίπου ευρώ. Μια τυπική, θα λέει κανείς, σύμβαση. Μίσθωση ακινήτου από αυτές που τα χιλιάδες γίνονται παντού σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όμως το θέμα έχει δημιουργήσει ζητήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε προσφέρεται για πολιτική αξιοποίηση. Έτσι, μετά την κριτική που άσκησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας των αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, βγαίνει και από τα αριστερά εφημερίδα Κόντρα και τι γράφει σήμερα η Κόντρα. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχηγός αλλά και προμηθευτής του δημοσίου. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει τα 1.000, το 1 εκατομμύριο ευρώ από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Έχει υπάρξει επίσης ένα ερώτημα γιατί έχει μια κατάθεση 1 εκατομμύριο ευρώ στις Βρυξέλλες σε μια τράπεζα του Βελγίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε βεβαίως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ότι ήταν οι αποδοχές μου ως ευρωβουλευτής, όσα χρόνια ήμουν ευρωβουλευτής, οι οποίες κατατίθενται από την υπηρεσία μισθοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια τράπεζα του Βελγίου. Τώρα, επί της ουσίας, εμείς δεν θα πούμε περισσότερα ή λιγότερα, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Είναι γεγονός ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και λίγο πριν μπούμε και τυπικά στην προεκλογική περίοδο, τέτοια ζητήματα γίνονται, τι να σας πω, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάθε πλευρά που μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να έχει πολιτικό όφελος.

Και λίγο πιο κάτω από το δημοσίευμα αυτό με το οποίο αγκαλείται ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη σύμβασή του με το ελληνικό κτηματολόγιο για τη μίσθωση ενός ακινήτου, ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα.

Είναι ωραίο το πρωτοσέλιδο σήμερα στην Εστία, γιατί ακριβώς βάζει το ζήτημα σε μια διάσταση που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Μιλάμε πάντα για την κουβέντα που έκανε, μάλλον την αναφορά που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος Σι προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Για να πούμε ακριβώς το όνομα του Κινέζου πρόεδρου, λέγεται Σι Τζιπίνγκ. Αυτό είναι το όνομά του. Τώρα, αν το Σι είναι το επίθετο ή το μικρό του όνομα, δεν το ξέρουμε. Ο πρόεδρος λοιπόν της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, είπε στον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλλον στον έκπληκτο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πιστεύουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει και πολλά περί Θουκυδίδη, ότι να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, εκείνη ακριβώς που είχαν πέσει οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, οι αρχαίοι Αθηναίοι και οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, στο μεταξύ τους πόλεμο κάπου στον 4ο αιώνα π.Χ. Γράφει λοιπόν σήμερα η Εστία, η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη, οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Αλήθεια, εγώ προσωπικά που είμαι μαθητής ενός κλασικού γυμνασίου, εξεταξίου γυμνασίου την περίοδο 1980 περίπου, θυμάμαι ότι διδασκόμαστε Θουκυδίδη. Σήμερα διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία Θουκυδίδη. Και αν δεν διδάσκονται, μήπως είναι ώρα και στιγμή να ξαναεπιστρέψουμε στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής σοφίας.

Λίγο πιο κάτω υπάρχει ένα θέμα από την εφημερίδα Αστεία που οπωσδήποτε οφείλει να μας προβληματίσει. Η Ελλάδα, λέει, ο μέσος όρος της παραγωγικότητας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Δηλαδή, αν, για παράδειγμα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 100, εμείς είμαστε στο 54. Αντιλαμβάνεστε πόσο πιο πίσω είμαστε σε σχέση με εκείνες τις πολύ ανεπτυγμένες χώρες, τις πολύ ανεπτυγμένες οικονομίες. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο Έλληνας δουλεύει. Ο Έλληνας είναι εργατικός άνθρωπος, δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι χαραμοφάης, όπως μερικοί ήθελαν να μας πούν πριν μερικά χρόνια. Τι συμβαίνει όμως? Δεν εξαντλείται η διάθεσή του για εργασία όπως πρέπει και όσο πρέπει, ειδικά σε ορισμένες χώρες που δεν προσφέρουν τα κίνητρα για να εργαστεί παραγωγικά, όπως είναι για παράδειγμα το δημόσιο. Το δημόσιο απασχολεί περίπου 700.000 εργαζόμενους, κάποιοι από αυτούς δουλεύουν πολύ φιλότιμα, πολύ παραγωγικά, αλλά είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους εργαζόμενους υποαπασχολείται. Στην ουσία δεν κάνει σχεδόν τίποτα, γιατί πολύ απλά οι προϊσταμένοι τους δεν τους αναθέτουν καθήκοντα εργασίας, παρά τους αφήνουν απλά να υπάρχουν και να κάνουν ένα ωράριο τύπη στην ουσία και όχι για να προσφέρουν υπηρεσίες. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει πολλοί άλλοι πριν από εμάς, το έχουμε επιβεβαιώσει πολλές φορές επισκεπτόμενοι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και εδώ στη Ζάκυνθο και οπουδήποτε αλλού και να πάτε, μπορείτε να μπείτε σε μια δημόσια υπηρεσία, να βλέπετε δεξιά και αριστερά άδεια γραφή, άδειους διαδρόμους, να διαρωτηθείτε αν δουλεύουν εδώ μέσα υπάλληλοι και θα σας πούνε ότι λίγο πολύ άλλος είναι σε άδεια, άλλος είναι άρρωστος, άλλος έχει κάποια ειδικού τύπου άδεια, άλλος κάτι του συνέβη και τελικά βλέπετε ότι ολόκληρες δημόσιες υπηρεσίες, και εδώ στη Ζάκυνθο συμβαίνει αυτό, είναι παντελώς άδειες από προσωπικό, παρά το γεγονός ότι εκεί εργάζεται ένας μεγάλος πληθυσμός εργαζομένων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτό αφορά άμεσα τον επαρχιακό τύπο και δεν σας κρύβω ότι και εγώ μπαίνω στον πειρασμό να το διαβάσω και να προβληματιστώ λίγο, διότι μας αφορά άμεσα. Λοιπόν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία σε ένα από τα κύρια θέματα στην πρώτη σελίδα: Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Και εδώ αναφέρεται σε μια ερώτηση που έκανε ο βουλευτής Βασίλης Κόκαλης προς τον Υπουργό Τύπου. Επειδή λοιπόν το θέμα είναι πράγματι υπαρκτό, δεν είναι κάτι που σε κάποια νου τη φαντασία γεννήθηκε, θα πρέπει να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι, με την εμπειρία 40 χρόνων που έχουμε στο επάγγελμα αυτό που κάνουμε και κυρίως στην διαχείριση μιας τοπικής εφημερίδας, ότι είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει τέτοια μεγάλη απαξίωση στον επαρχιακό τύπο που δεν έρχεται ούτε η ελάχιστη κρατική διαφήμιση, αυτή που με νόμο είναι θεσμοθετημένη κεντρικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και η οποία είναι υποχρεωτικό να έρχεται από τις φορείς εκείνες που αναλαμβάνουν μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες του δημοσίου. Και όμως, εάν δούμε την κυκλοφορία των τοπικών εφημερίδων, είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την κυκλοφορία των αθηναϊκών εφημερίδων. Αν για παράδειγμα όλες μαζί οι αθηναϊκές εφημερίδες πολλούν την ημέρα γύρω στα 40 με 50.000 φύλλα, όλες μαζί οι επαρχιακές εφημερίδες πολλούν πάνω από 500.000 φύλλα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε ειδικές εταιρείες μέτρησης, το λένε άνθρωποι και εργαστήρια Ινστιτούτα που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτή την πλευρά της δημόσιας ζωής, και αυτό δείχνει το μέγεθος της αδικίας και το μέγεθος της απαξίωσης της ελληνικής περιφέρειας. Διότι όταν απαξιώνονται τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας, απαξιώνεται συνολικά η ελληνική περιφέρεια. Άρα λοιπόν έχει δίκιο εδώ ο βουλευτής Βασίλης Κόκαλης για την ερώτηση που ευθύνει προς τον Υπουργό Τύπου, ότι ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία. Προσέξτε να δείτε κάτι. Μια εφημερίδα στη Ζάκυνθο τιμάται ως προϊόν στο περίπτερο 1 ευρώ. Ακριβώς τόσο όσο ξεκίνησε να αποτιμάται όταν έγινε η μεταστροφή από την δραχμή στο ευρώ. Δηλαδή γύρω στο 2000, όταν η Ελλάδα μπήκε στη ζώνη του ευρώ, όλες οι εφημερίδες ξεκίνησαν μια τιμή. Από τότε λοιπόν οι τοπικές εφημερίδες της Ζακύνθου έχουν τιμολογηθεί στο 1 ευρώ. Δεν έχουν αυξήσει ποτέ την τιμή, δεν έχουν αυξήσει ποτέ τα τιμολόγια, παρά το γεγονός ότι οι τιμές στα άλλα είδη μπορεί να έχουν πάει 200 και 300% επάνω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρχε μια ευχέρεια παλαιότερα, λόγω της μεγάλης στροφής του κόσμου προς τη διαφήμιση, οι εφημερίδες να έχουν διαφημιστικά έσοδα από την αγορά. Και ως εκ τούτου μπορούσαν να είχαν μια καλή επαγγελματική πορεία χωρίς να υπολογίζουν έσοδα από τις πωλήσεις. Τώρα όμως που τα πράγματα στην αγορά έχουν στενέψει, τώρα που η διαφήμιση δεν δίνεται απλόχερα όπως γινόταν στο παρελθόν, τώρα και οι εφημερίδες είναι υποχρεωμένες να δουν το θέμα της τιμής. Είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς ότι ένα ευρώ αντιμετωπίζει την αξία μιας ημερήσιας εφημερίδας. Είναι σαφές ότι ο κόπος των εργαζομένων και το κόστος των πρώτων υλών που δαπανώνται για να τυπωθεί και να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί μια εφημερίδα, είναι πολλαπλάσιας αξίας. Αντί λοιπόν να πάει μια εφημερίδα και να πει ότι ξέρετε κάτι, από σήμερα η τιμή δεν είναι ένα ευρώ αλλά είναι 2 ευρώ, όπως πολύ λογικά θα μπορούσε να έχει συμβεί, περιμένει η εφημερίδα και ο εκδότης της και οι δημοσιογράφοι να αντλήσουν οικονομικά έσοδα από τη διαφήμιση, που είναι και αυτά πολύ πολύ δύσκολα. Και εδώ πλέον έρχεται ο ρόλος του κράτους. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που είναι πνιγυρή στην κυριολεξία. Κάποια ελάχιστα χρήματα που έρχονται υπό τη μορφή κρατικών διαφημιστικών εκστρατιών, κατ' το ίμιση τα καρπούνται τα διαφημιστικά γραφεία. Αντί λοιπόν το Υπουργείο Χ, τουρισμό για παράδειγμα, τώρα έστειλε μια ρεκλάμα μικρή το Υπουργείο Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό. Αντί λοιπόν τα χρήματα αυτά να τα παίρνει απευθείας από την κυβέρνηση, απευθείας από το Υπουργείο, ατόφια παρεμβάλλονται διάφορα διαφημιστικά γραφεία και ζητούν προμήθειες. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι κατάφορα εναντίον του επαρχιακού τύπου. Μακάρι να τα δει η πολιτική ηγεσία, μακάρι να πάρει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις. Όχι γιατί θα πρέπει να συμβεί ή δεν θα πρέπει να συμβεί κάτι που να έχει σχέση με την ανεξαρτησία του τύπου και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα γεγονότα και την κοινή γνώμη, αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρχει πάντα η αίσθηση του δικαίου και η αίσθηση ότι όλα πρέπει να έχουν μια κανονικότητα και μια θεσμική θωράκιση τέτοια ώστε να μην είναι ευάλωτο ούτε ο αθηναϊκός αλλά ούτε και ο περιφερειακός τύπος.

Το κύριο όμως θέμα στην Εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Εσχάτη προδοσία, πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας». Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Αυτά γράφει σήμερα η Εφημερίδα Δημοκρατία. Και θα παραμείνουμε στον υπότιτλο που λέει ότι απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου, και εδώ βεβαίως έχει μια φωτογραφία του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος υποβάθμισε αρκετά το θέμα λέγοντας ότι είναι ένα θέμα εσωτερικό της Άγκυρας που δεν έχει καμία επίπτωση στις διεθνείς σχέσεις, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε μια διαδικασία ευρυδικού πολέμου σε εξέλιξη που ξεκινάει με τέτοιου είδους νομοθετήματα και δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει και πού θα φτάσει όσον υπάρχει η υποχρεωτικότητα από την άλλη πλευρά. Είμαστε βέβαιοι βεβαίως ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τα απαραίτητα βήματα εκείνα τα οποία πρέπει όταν και επί του πεδίου αρχίσουν αυτού του είδους οι διεκδικήσεις. Όταν δηλαδή βγουν πολεμικά πλοία στο Αιγαίο και όταν αρχίσουν να γίνονται κινήσεις τέτοιες που να αμφισβητούν τη δικαιοδοσία της Ελλάδος στην Αιγαιλίτιδα ζώνη, στην αυτόνομη οικονομική ζώνη και στην θάλασσα πέρα των 6 μιλίων, τότε πλέον θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να δει το θέμα πολύ πολύ διαφορετικά από όπως το βλέπει σήμερα.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα 15 Μαΐου, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί γύρω στις 9:34 αμέσως μετά τις ειδήσεις από την Αθήνα, από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Σύντο. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Είναι η ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομολογό του στους κήπους του Ζονγκανχάι, συγκροτήματος που πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμού στο συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινωνικόμαστε στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Αυθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή, του λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα.
2: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: desire. Καλημέρα και πάλι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 15 Μαΐου του 2026. Το άσμα έρχεται από το ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή η Τζουν Κας, η αγαπημένη του Τζόνι Κας. Τόσο αγαπημένη που ο ίδιος ο Τζόνι περίμενε μόλις 4 μήνες πριν πάει να τη συναντήσει. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-48-00-170-174. Η ημέρα έχει πολλά και σημαντικά. Το πιο σημαντικό από όλα φυσικά είναι το ταξίδι Τραμπ στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Ήδη το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου είναι στον αέρα, επιστρέφει στη Ουάσιγκτον. Οι τελετές, οι τιμές ήταν εντυπωσιακές, όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες λένε ότι ήταν καλύτερες, ιδίως στα θέματα που ενδιαφέρουν για πολιτικούς λόγους τον πρόεδρο Τραμπ, ας πούμε στην ενίσχυση, στην υπόσχεση της Κίνας ότι θα αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. Τα κρίσιμα θέματα τέθηκαν, η Ταϊβάν χωρίς απάντηση από τη μεριά την Αμερικανική, και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, στο οποίο απλώς κρατάμε αυτό που είπε ο Τραμπ. Πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, εγώ και όσοι. Όχι ακριβώς τα ίδια. Πολιτικά έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα, είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στις 7.30. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ξεχώρισα ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας, περνάει λίγο απαρατήρητο, γιατί όλα αυτά που αφορούν οικονομικά, νούμερα, μελέτες, στοιχεία, δεδομένα, συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλα θέματα είναι πιο σεξι να τα κουβεντιάζουμε και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Αλλά ανακοινώθηκε χτες μια μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί οι αριθμοί δεν μεταφέρονται εύκολα στον προφορικό λόγο του αναδιαφωνικό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, λέει η έκθεση αυτή, η αύξηση που είχαμε πραγματικά στην ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη ελληνική, η αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού, βασίστηκε κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δουλεύουν περισσότεροι, άρα παράγονται περισσότερα και αυξάνει το ΑΕΠ. Αλλά η δυναμική αυτή εξαντλείται, διότι η μη ανεργία έχει ήδη μειωθεί, δεν μπορεί να μειωθεί πολύ περισσότερο ακόμη, το εντυπωσιακό έχει γίνει. Αφενός και αφετέρου η δημογραφική δυναμική στη χώρα είναι αρνητική. Συνεπώς από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, η οποία, και αυτό είναι το κλειδί, το 2024 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 2000. 24 ολόκληρα χρόνια μετά έχουμε γυρίσει στο 2000. Στο μεταξύ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα ενεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι στο μισό της παραγωγικότητας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενη, στο 54%, και αν το μετρήσουμε ανά ώρα εργασίας είναι ακόμη πιο χαμηλά, στο 43%, γιατί εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες, απλώς δουλεύοντας περισσότερο παράγουμε λιγότερα. Η λιγότερο παραγωγική κλάδη είναι ακριβώς η κλάδη που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Εμπόριο, καταλήματα και εστίαση, αγροτικός τομέας, κατασκευές. Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριότητας η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ κάτω από το μισό της ευρωπαϊκής. Εκεί που πάμε καλά είναι στα χρηματοοικονομικά. Στα χρηματικά μάλιστα είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε παραγωγικότητα, και η βιομηχανία γενικώς πάει καλά και η πληροφορική και επικοινωνίες πάει καλά. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν λίγες σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις με συγκέντρωση και επένδυση σε τεχνολογία. Τι φταίει? Δύο πράγματα λέει αυτή η μελέτη. Το ένα είναι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό το περίφημο ότι το 95% σχεδόν, 94,3% για την ακρίβεια, των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί λιγότερους από 9 εργαζόμενους. Προσέξτε, όχι απλώς 9 στις 10, σχεδόν 9,5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι με τα ευρωπαϊκά μέτρα λιλιπούτιες, των κάτω των 9 εργαζομένων η καθεμία. Πάρα πολλές είναι χωρίς κανένα εργαζόμενο, είναι απλώς μια προσωπική ή οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε εκεί η παραγωγικότητα μοιραία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Το επενδυμένο κεφάλαιο ανεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι 94.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Στην Ευρώπη είναι 2,5 φορές τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή η μελέτη δείχνει ένα πρόβλημα που δεν έχουμε τρόπο να την υπερβούμε. Γιατί τα κουβεντιάζουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ενώ και ως προς τα μέσα που θα υπήρχαν, ώστε πολλές μικρές επιχειρήσεις να μην κλείσουν, αλλά να βρουν τρόπους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους, να ευνοηθεί η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ένα, και δεύτερον φυσικά να καλυφθεί αυτό το πελώριο παραγωγικό κενό, επενδυτικό κενό, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στο real estate και στον δευτερευόντο στον τουρισμό. Το real estate στην πραγματικότητα δεν αυξάνει σε τίποτε την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, και στον τουρισμό ο τουρισμός παραμένει ένας κλάδος στον οποίο η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν πάει καλά. Αρχίσαμε με το ζεύγος Κάς, Τζουν και Τζόνι Κάς, γιατί σαν σήμερα φύγε η Τζουν. Αυτό είναι. Συνεχίσαμε με ένα τραγούδι των Roxy Music, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Brian Eno, που έχει γενέθλια σήμερα. Brian Eno, μεγάλος μουσικός, μεγάλος παραγωγός, εδώ μαζί με το φίλο του, τον Τζον Κέιλ. Ξαναλέω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Συντιανίδη για τα κινέζικα, δηλαδή για την κινέζικη περιπέτεια του πρόεδρου Τραμπ. Αυτό που κυρίως θα μείνει πίσω είναι ο Θουγιδίδης. Μνημόνευσε την παγίδα του Θουκυδίδη ο πρόεδρος Σι, κάνοντας μια επίδειξη αυτής της τάσης που και άλλη φορά την έχει κάνει ο Κινέζος πρόεδρος. Θέλει, εμφανίζεται, όπως γράφει ο Μιτσός σήμερα στα νέα, ως φιλόσοφος βασιλιάς. Ο Θουκυδίδης βέβαια την ιστορία του την άφησε ακριβώς με την πρόθεση να είναι κτήμα ΕΣΑΗ, όχι ότι ο Θουκυδίδης λύνει τα μυστήρια του σημερινού κόσμου, αλλά προσφέρει μια μέθοδο η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Η παγίδα, η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, σημαίνει ότι, δεν σημαίνει μάλλον, όπως γράφει ο καθηγητής ο Αντώνης Κλάψης σήμερα στην Καθημερινή, ότι κάθε ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη να συγκρουστεί με την κατεστημένη δύναμη που λίγο φοβάται ότι παρακμάζει. Σημαίνει όμως ότι η άνοδος της πρώτης προκαλεί ανασφάλεια στη δεύτερη. Η προσπάθεια της δεύτερης να διατηρήσει τα προνόμια της εκλαμβάνεται από την πρώτη ως απόπειρα ανάσχεσης, και έτσι πάρα πολύ εύκολα, όχι από πρόθεση, όχι από σχέδιο, αλλά από μια σειρά παρεξηγήσεις, μπορεί να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση. Αυτή πάνω κάτω είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή το μάθημα που μας αφήνει ο Θουκυδίδης μελετώντας τη σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Τι λέει γι' αυτό σήμερα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής? Ωραίο είναι. Φαντάζομαι, λέει, ότι υποθέτω μάλλον ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζήτησε από τις υπηρεσίες του να του βρουν αυτόν τον Θουκυδίδη και να τον φέρουν στο Λευκό Οίκο για να του αποκαλύψει την παγίδα του και αν χρειαστεί να πληρώσουν όσα ζητήσει. Πάντως ρωτήθηκε ο ίδιος ο Τραμπ από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν τι έχει να πει για αυτό που είπε ο Τραμπ, δηλαδή για τον υπαινιγμό, για την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και η Αμερική είναι μια κατεστημένη δύναμη που υποχωρεί. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Μάλλον δεν το απάντησε στους δημοσιογράφους, το έγραψε στην ανάρτησή του. Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβέρνησης Biden και του νισταγμένου Τζο Biden. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος είχε 100% δίκιο, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευή, από Δευτέρα, τη Δευτέρα μάλλον συμβαίνουν διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, στο οποίο θα έχω και εγώ την χαρά να συμμετέχω, είναι μια συζήτηση με τον σπουδαίο συγγραφέα, νομπελίστα, τον Ορχάν Παμούκ, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, θα είναι στην Κρήτη, στα Χανιά τη Δευτέρα, στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που κάνει σπουδαία δουλειά. Θα είναι καλεσμένος του φεστιβάλ ο Ορχάν Παμούκ. Δεν μιλά συχνά, δεν μιλά σχεδόν ποτέ, και έχει πολλά χρόνια να έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι πει θα έχει ενδιαφέρον και θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα είμαι μαζί σας τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου, και αν ρίξετε μια ματιά στο e-κύκλος για να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου από Δευτέρα ως Τετάρτη. Ο κύκλος είναι αυτός ο οργανισμός, ο πνευματικός, τον οποίον έχει ιδρύσει και ψυχή του είναι Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι το φετινό είναι το πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά. Και τέλος, τη Δευτέρα στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Πουλαντζάς οργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, έναν από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνικής επιστήμης, ο Νίκος Μουζέλης, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει, έχει γράψει, έχει βγάλει γενιές ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται με τη δική του βοήθεια, καθηγητής στο London School of Economics για πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι το πρόσωπο που θα τιμήσουν το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και πολλοί άλλοι, πολλοί που θα μιλήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάμεσά τους, να σας πω πολύ γρήγορα, η καθηγήτρια Ελίνα Παπαδοπούλου, ο Λουκάς Τσούκαλης, η Μαρία Ρεπούση, η Μαριλένα Σιμίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, και ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Τον παρακάλεσα να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο όσο ακόμη είναι εν ζωή, όσο δηλαδή είναι εκεί για να παρακολουθεί, όχι μόνο μεταθάνατον. Το μεταθάνατον το συνηθίζουμε.
1: Έχετε δίκιο, παρακολουθεί ακόμα και τις εξελίξεις της πολιτικές και τη βιβλιογραφία και παρακολουθεί και εμάς τους μαθητές του. Υπήρξα μαθητής του Νίκου Μουζέλη πριν από 40 χρόνια στο London School of Economics. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μάλιστα μετήχα σε σεμινάρια του και έκανα αυτό που είπατε εσείς τώρα στον πρόλογο. Διδάχτηκα. Πώς διδάχτηκα? Πρώτον, να μπορώ να ξεδιαλύνω ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Δεύτερον, να τις προσεγγίζω κριτικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να αποσπώ οτιδήποτε είναι χρήσιμο από διαφορετικές εναλλακτικές ερμηνείες για ένα θέμα.
0: Ναι. Όντως, ο Νίκος Μουζέλης ήταν ένας δάσκαλος. Δηλαδή, δεν είστε μόνο εσείς, είναι μια γενιά ολόκληρη, και όχι μόνο Ελλήνων, ενώ είχε μια επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία, και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αυτό, μπορούν να να το υποστηρίξουμε για αυτούς αυτό, ότι η δική τους συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός ο άνθρωπος, το οποίο τιμάμε τη Δευτέρα, ο Νίκος Μουζέλης, μετέχει εδώ και περίπου 40 χρόνια σε ένα ευρύ κύκλο Ευρωπαίων διανοουμένων, από τον Habermas μέχρι τον Λακλάου, που είναι λατινοαμερικανός βέβαια. Σε αυτόν τον κύκλο, μεταξύ τους εκείνοι έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, και ο Μουζέλης άλλωστε αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφικά, γιατί το τελευταίο του βιβλίο στα αγγλικά είχε εκδοθεί από το Cambridge University Press. Σε αυτόν παραπέμπουν πολλοί. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο προς όσους τον γνώρισαν από κοντά, όπως πράγματι είπατε σωστά, πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά και ήταν δάσκαλος όσον αφορά εκείνους που τον διάβαζαν συστηματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έγραφε μόνο συγγράμματα, ήταν για πολλά χρόνια, είχε τακτική αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες, όπου σχολίαζε και τα τρέχοντα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα μακρινό κάστρο θεωρητικός, έγραφε για τα τρέχοντα στην Ελλάδα.
1: Ναι, όπως το λέτε, και μάλιστα ξέρετε, η διαφορά του από πολλούς άλλους, φοβάμαι ακόμα και από εμάς τους νεότερους που προσπαθούμε να γράφουμε στον τύπο, ήταν η εξής. Ενέτασε κάθε θέμα της επικαιρότητας το οποίο σχολίαζε μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το έβαζε δηλαδή σε ένα αναλυτικό σχήμα. Τι μαθαίνουμε από το ειδικό γεγονός για κάποιο γενικότερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ή πολιτικής.
0: Αν ακολουθήσατε τα βήματά σας και αν διαλέγατε ένα θέμα με βάση την επικαιρότητα της ημέρας, ας πούμε για μια εφημερίδα της ερχόμενης Κυριακής, εσείς ποιο θα διαλέγατε?
1: Θα διάλεγα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Περιλαμβάνονται εισοδηματικές ανισότητες, ανισότητες πλούτου, ανισότητες των φύλων, ανισότητες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά όπως εκπαίδευση και δημόσια υγεία. Και αυτό, αν ακολουθούσα τα βήματα του Μουζέλη, θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο που προσπαθεί να αποκαλύψει, γιατί ενώ φαίνεται με βάση δείκτες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας σε έναν βαθμό υπάρχει βελτίωση, διαρκώς επιμένουν οι ίδιες ανισότητες.
0: Ναι. Πώς το μεταφράζει κανείς αυτό σε εφαρμοσμένη πολιτική, είναι πάντως ένα ερώτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο, ε?
1: Ναι, εντάξει. Δεν θα πρέπει κανείς να είναι απαιτητικός από καθηγητές πανεπιστημίου να δίνουν και άμεσες λύσεις
0: σωστό,
1: στα προβλήματα που φύγουν. Ναι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Πάντως ο Μουζέλης αποφεύγει το να γενικολογεί γράφοντας πολλά. Όσοι και όσες έχουν διαβάσει κείμενά του ή έχουν ενταχθεί από αυτόν, πάντα έχουν ωφεληθεί και από το εξής: η καθαρότητα της σκέψης, η τιμιότητα απέναντι στα επιχειρήματα αντιπάλων, το σαφές συμπέρασμα. Να, τρία από αυτά τα πράγματα που έχουν ενταχθεί και όσοι δεν τον είχαν καθηγητή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίτη, 6 ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας
1: μέρα. Εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.
0: Εκτός, αυτή είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Δευτέρας, η άλλη θα γίνει λίγο πιο εκεί στο Σύνταγμα, είναι η εκδήλωση του κύκλου για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που κάνει κάθε χρονιά ο κύκλος. Θα ξεκινήσει με μια μεγάλη δημοσκόπηση και θα συνεχίσει με συζητήσεις για όλα. Έχει και ένα ωραίο μότο νομίζω αυτό το συνέδριο, το ερώτημα «Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν?». Είναι οι γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο σημερινό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και να ξαναπώ, Δευτέρα βράδυ, όσοι τυχεροί είστε στα Χανιά, θα έχετε την τύχη να δείτε από κοντά τον Ορχάν Παμούκ και να ακούσετε τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο για τη λογοτεχνία. Θα είμαι και εγώ εκεί.

ρωτάει ο Κώστας Σπάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι αρχαία κελτικά. Αυτός είναι ένας μεγάλος μουσικός, Γάλλος, στην εθνικότητα, ο Αλάν Στιβέλ, ο οποίος είναι αυτός που ξαναέφερε πριν πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στη μόδα την κελτική άρπα και γράφει τα τραγούδια του σε αυτήν την αρχαία γλώσσα. Τι ήθελα να σας πω, ναι, να σας πω πρώτον ότι αν είστε κάπου που η οπτική δεν φτάνει και αυτό σας περιορίζει, σας εχμαλωτίζει, σας κρατά έξω από τον κόσμο του διαδικτύου, έχετε τώρα έναν τρόπο να υπερβείτε το κελί σας και να επικοινωνήσετε χάρη στο COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε πώς μια επιχείρηση μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική ή μεσαία μπορεί να επωφεληθεί από την χρηματοδότηση που η Εθνική εξασφαλίζει μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3 για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια χωρίς εμπράγματα της εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλία Κύπρου στον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς προς την Ομόνια και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διαθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Ξηραή τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν διεκδικούμε ψήφο εγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε σωρό στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικηθαν τη σωρό και ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Παιδί, καμιά φορά στο ραδιοφωνό τα λέμε και μπερδεμένα ή ακούγονται μπερδεμένα, να το επαναλάβω. Σήμερα είναι Παρασκευή, να το ξαναπώ. Καλημέρα ξανά. Τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, απόγευμα βράδυ, γίνονται τρεις εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Σας τις λέω τώρα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα λείπω, γιατί θα συμμετέχω στη

0: Και η Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα πάντα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη. Αυτά τη Δευτέρα. Σήμερα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, το βραδάκι, 7.30 ώρα. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σήμα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να προσθέσω ακόμα μια εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Να την πει, εννοείται.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο, την έρευνά μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Το
0: το οποίο είναι ένα, ας το πω, γιατί όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το είδα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το παρουσιάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Με την Τώρα Μπακογιάννη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ, της Μητροπόλεως, της Νομικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Κολεγίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο στόχος είναι να παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις της νοημοσύνης και να απαντηθούν ερωτήματα που ανέκυψαν από μια επικοινωνία που είχαμε και με μαθητές. Να μοιραστούμε τους προβληματισμούς και να δώσουμε απαντήσεις.
0: Η Θεσσαλονική σπεύσατε και από τη σύνθεση αλλά και από το θέμα και από το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έλεγα πριν και ήθελα να το κουβεντιάσουμε ότι το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου προφανώς δεν είναι. Υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά το ερώτημα πίσω από το συνέδριό σας, επειδή θα κλείσει το συνέδριο και αρχίζει στην πραγματικότητα ατύπως η μεγάλη προεκλογική περίοδος που στην Ελλάδα είναι πάντα μακρά. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τρίτη θητεία σε κανέναν. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Από μια άποψη, ίσως δεν είναι και σωστό να μένουν τόσο πολλοί οι κυβερνήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ερώτημα. Αν διεκδικεί κανείς τρίτη θητεία, θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί τη ζητάει, τι θέλει να κάνει, που δεν πρόλαβε να κάνει στις δύο προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που προσπαθεί να εναρμονίσει πλέον την ελληνική ένωμη τάξη και με τα ευρωπαϊκά και με τα διεθνή νέα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και τις επόμενες γενιές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξεκινά αυτό το διάλογο, τον οποίο θέλει να το συνεχίσει κυρίαρχα στην αναθεωρητική Βουλή, επιδιώκοντας εκεί τις συνθέσεις που απαιτούνται για να θεσπιστούν ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως η θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, η προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, η καλύτερη δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εξυγχρονισμός της διοικήσεως. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά, η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η εξέλιξη της Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που πρέπει να συμβεί για να βγούμε από την εκπαιδευτική απομόνωση που ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορείς να διεκδικήσεις την ολοκλήρωση πολιτικών.
0: Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, αλλά την ένσταση την ξέρετε. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει, αν η κυβέρνηση δηλαδή είχε πάρει τόσο σοβαρά την υπόθεση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεν θα περίμενα τη φέρει τώρα. Θα την είχε προετοιμάσει λίγο νωρίτερα, ώστε να είναι και ευκολότερες οι συνενέσεις. Γιατί τώρα συνένεση σε προεκλογική περίοδο δεν συνηθίζεται.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλες οι αναθεωρήσεις γίνονται προεκλογικά. Ξεκινούν προεκλογικά. Γιατί προαπαιτούν
0: βουλευτικές
1: και αναθεωρητική βουλή μετά. Δύο βουλές δηλαδή και μία εκλογή. Άρα δεν είναι περίεργο. Δεύτερον, η εξαγγελθής αναθεώρηση άρχισε να συζητείται πριν από την αρχή αυτής της τραετίας και να οριμάζει. Τώρα υπάρχει μία επιφύλαξη στην αντιπολίτευση, την ευρεία αντιπολίτευση, όχι μόνο τη Μείζων, αλλά και στην Ελλάδα την αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια νοοτροπία. Φοβούνται να πούνε ότι εδώ συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
0: Κύριε Στυλιανίδη, κάνει μια διακοπή ο ήχος στο τηλέφωνό σας και ενδεχομένως δυσκολεύει τους ακροατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε ή μήπως να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να σας ξανακαλέσω σε.
1: Τώρα με ακούτε καλά, ακούγουμε καλά τώρα.
0: Όχι. Κάνει διακοπές και είναι φαντάζομαι ενοχλητικό για τους ακροατές. Μικρή διακοπή, επιστρέφω.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Που αρχίζει σήμερα, την διακόψαμε διότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Βρήκε ευκαιρία ο Κώστας Πανός, έβαλε τις διαφημίσεις. Οπότε επιστρέφουμε στη συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη για την αναμονή.
2: Όχι, όχι,
1: μόνο. Τώρα σας ακούω μια χαρά. Μπράβο.
2: Θα έλεγα λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει έναν φόβο ενδογενή να συμφωνήσει. Λες και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πλέον ως πολιτικό σύστημα για να μπορούμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με στοιχειοθέτηση βεβαίως. Φοβούνται, μην χάσουν ψήφους, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν λοιπόν ξεκινάμε μια τόσο θεσμική συζήτηση που το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο όχι σε επόμενες εκλογές αλλά σε επόμενες γενιές και συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, για ποιο λόγο να μην το δείξουμε από τώρα? Εν πάση περιπτώσει όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να βγάλει τις ευρείες συνενέσεις, είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν.
1: Σωστό.
2: Εμείς που θα ερχόμεθα λοιπόν με 30 σημεία που έχουμε τονίσει, χωρίζουμε αυτές τις αλλαγές σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Τις ταυτοτικές αλλαγές που αφορούν το πολιτιστικό σύνταγμα, τις κοινωνικές αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα, τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα ελέγχου και ισορροπιών της δημοκρατίας μας και βεβαίως τις αναπτυξιακές αλλαγές οι οποίες αφορούν το οικονομικό σύνταγμα. Και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για να αρχίσουμε το θεσμικό διάλογο αμέσως μετά το συνέδριό μας.
1: Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με όλη τη συζήτηση που περιλαμβάνει. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί να έχετε δεύτερη, τρίτη θητεία. Γιατί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη θητεία? Διότι η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη Βουλή, όποια σύνθεση και να έχει, όποια πλειοψηφία και να έχει, να την ολοκληρώσει.
2: Εμείς πηγαίνουμε με πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να έχει πλειοψηφία που να ευνοήσει αυτού του είδους τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη η μεταρρύθμιση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η ολοκλήρωση δηλαδή ενός κυβερνητικού έργου αφορά και ζητήματα που είναι πιο μακροπρόθεσμα, τα οποία περνούν μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, μια επιθετική κοινωνική πολιτική, η κοινωνική κινητικότητα με ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στη νεότερη γενιά, η εκπαίδευση, όλα αυτά είναι ζητήματα, η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος έχει περιπέσει σε μια έτσι, ασαφή αρμοδιότητα. Δεν ξέρουμε τελικά τι κάνει ο βουλευτής, γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να βρεθεί κατηγορούμενος. Τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ένας υπουργός για να μην του ζητούνται ποινικές ευθύνες για πράξη αποφάσεις του. Η προστασία που πρέπει να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για να μην είναι εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς συμφερόντων είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων.
1: Ναι, δεν ήταν μία, αν ήταν μια τετραετία, δεν θα τίθεται το θέμα, διότι είναι πολύ λογικό. Η τετραετία να ανανεώνεται. Οι δύο τετραετίες να γίνονται τρεις. Όπως ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολίτευση και αυτό δεν είναι το ερώτημα.
2: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ, εσείς, η Βουλή ή τα κόμματα. Το αποφασίζει ο λαός.
1: Ναι, απλώς λέω για να το αποφασίσει και για να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να προσφέρετε μια πιστική, ας πούμε, ένα πιστικό επιχείρημα ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια θητεία για τους εξής λόγους.
2: Είναι αυτά τα ζητήματα που σας λέω, τα οποία εγώ τα θεωρώ θεμελιώδη.
1: Μάλιστα.
2: Και εν πάση περιπτώσει είναι η θετική και η αρνητική προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο έργο που ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη τετραετία ήταν η διαχείριση και έξοδος από δύο μεγάλες κρίσεις. Η δεύτερη ήταν η εκκίνηση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και η τρίτη είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες. Βλέπετε όμως από την άλλη, η αρνητική οπτική είναι αυτή τώρα, ότι δεν υπάρχει και μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Δηλαδή πάμε σε εκλογές που θα είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα αλαζονικό που μπορώ να το βγάλω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις. Φαίνεται ότι κανένα από τα μικρά κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πείσει ότι είναι μια άλλη πρόταση. Και αυτό είναι προβληματικό και για μας. Διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με τον κακό μας εαυτό κάθε μέρα. Πρέπει να ξεπερνούμε τις δικές μας αδυναμίες για να μπορούμε να συντηρούμεθα. Ενώ αν υπήρχε μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση στην άλλη πλευρά, θα μπορούσαν και αυτοί να μας κάνει καλύτερους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
1: Ναι, λογικό. Τώρα, η πιστικότητα των, αντιπροτάσεων, ναι, κρίνεται και θα κριθεί, φαντάζομαι, σε εκλογές. Αυτό είναι το βέβαιο. Ναι. Για να γυρίσω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε στο ρόλο του βουλευτή, το οποίο είναι ένα πονεμένο θέμα. Δηλαδή, δεν είναι πονεμένο μόνο γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με τις παραπομπές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το τι κάνει ο βουλευτής και ποια είναι τα όρια του, τι είναι ανεπίτρεπτο ρουσφέτη και τι είναι θεμητό. Υπάρχει και ένα θέμα, τι κάνει ο βουλευτής, δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μετρήσω τα τελευταία χρόνια θέματα που, πρωτοβουλίες βουλευτών στη Βουλή που ανακοίνησαν θέμα, που κατέθεσαν μια πρόταση νόμου, που έκαναν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση που να είχε κάποιο αποτέλεσμα, θα συμφωνήσω ότι δεν θα βρούμε πολλές. Δηλαδή, αν είναι να εκλέγεται κάποιος βουλευτής απλώς για να ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση ή να τα καταψηφίζει αν είναι αντιπολίτευση.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή είμαι πλέον από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτές. Ναι. Παρά την συγκριτικά με την ηλικία μου. Μακροβιότερος γινόσουν παλιότερα μετά τα 70. Τώρα εγώ μπήκα νωρίς και έχω γράψει δρόμο. Θέλω να σας πω ότι παλιότερα για να μιλήσουμε 10 λεπτά στο κοινοβούλιο διαβάζαμε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Διότι έτσι και λέγαμε μπαρούφα, mm-hmm. δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση οι ηγεσίες του κόμματός μας να μας ξαναδώσουν το βήμα να μιλήσουμε, αν δεν παιδευτούμε. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ένας αγοραίος λόγος έχει περάσει πολλές φορές και εμείς στο κοινοβούλιο, κυρίως μετά την εμφάνιση Χρυσής Αυγής. Αυτό το φαινόμενο απλώθηκε δυστυχώς σε οριζόντια. Καλός πολιτικός θεωρείται όποιος βρίζει καλά τον αντίπαλό του, ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και δημιουργικά. Με ρωτήσατε κάτι. Λέω τρία πράγματα έχει ως καθήκον ένας ολοκληρωμένος κοινοβουλευτικός. Το πρώτο που έχει είναι καταρχήν να ελέγχει την κυβέρνηση. Mm. Είτε είναι κυβερνητικός είτε είναι στην αντιπολίτευση, να καταθέτει ερωτήσεις, υπερωτήσεις και να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Και να μην ενοχλούνται οι υπουργοί όταν δέχονται ερωτήσεις. Δεν είναι προσβλητικό, είναι λειτουργία μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος για να μπορούν και αυτοί να γίνονται καλύτεροι. Ο δεύτερος είναι να νομοθετεί. Η νομοθέτηση έχει συλλογικό χαρακτήρα όταν είναι σχέδιο νόμου, όταν δηλαδή υποβάλλεται από την πλειοψηφία οργανωμένα, ή ατομικό χαρακτήρα όταν είναι πρόταση νόμου. Έχει ατονίσει το φαινόμενο της πρότασης νόμου και πρέπει αυτό το πράγμα να ξαναδυναμώσει. Και το τρίτο είναι να μεταφέρει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας ο βουλευτής τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις αδικίες που βλέπει στο περιβάλλον του, στην περιφέρειά του, να τα μεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα πάμε να ενοχοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι ένοχη όταν ζητά παρανομία. Είναι όμως αναγκαίο θεσμικό χρέος όταν προωθεί την ανάδειξη μιας αδικίας για να τη θεραπεύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, αρχικικά δηλαδή, είναι και στο γεγονός ότι πολλοί βουλευτές έχουν αυτοπαρετηθεί από τα δικαιώματα που τους δίνει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε καταθέσει ερωτήσεις σε 11 συνάδελφοι, κυλιόμενοι, κάθε φορά διαφορετικοί, αναδεικνύοντας σοβαρά θέματα όπως επιθετικές αγορές ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τα φαντς και άλλα θέματα τέτοια, τα οποία κατά τη γνώμη μου προκάλεσαν συζήτηση. Μάλιστα. Και προκάλεσαν και αποτελέσματα.
1: Τώρα για πέστε μου και μια κουβέντα για τα εσωκομματικά, διότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι οι βουλευτές γκρινιάζουν, αισθάνονται παρατημένοι. Υπάρχει ένα αίτημα και διάβασα και μια ανακοίνωση 10 στελεχών, ανάμεσά τους και δύο νομίζω πρώην βουλευτές, συναδελφοί σας, οι οποίοι διαμαρτύρονται, πιστεύουν ότι η παράταξη χάνει την ψυχή της, ότι κάπου μετατοπίζεται. Υπάρχει απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, η οποία δεν είναι απλώς ότι κάτι τους έτυχε και δεν πάνε, είναι μια έκφραση πολιτικής διαφωνίας και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε,
2: κοιτάξτε, λέω πάντα κάτι, ότι όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταφέρνει να ταυτίζεται με την παράταξη, πάντοτε κυριαρχεί πολιτικά και ιδεολογικά. Όταν γίνεται ενίσιο υποσύνολο της ευρύτερης κεντροδεξιάς δημοκρατικής παράταξης, τότε έχει δυσκολίες. Όλες οι επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση λοιπόν στην κατεύθυνση της ταύτισης αυτής που σας λέω έφεραν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που το 20 αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό, η ταχύτητα με την οποία αντιδράσαμε πρόσφατα στην κρίση στη Μέση Ανατολή που στείλαμε τις φρεγάτες μας, το στρατό μας να προασπίσουμε την Κύπρο, κάποιες κοινωνικές πολιτικές, κάποιες πολιτικές μείωσης φόρων, Αυτά όλα μας δυνάμωσαν. Αντιθέτως, επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης παράταξης μας κλώνησαν. Εγώ δεν είμαι κατά των ανοιγμάτων. Έγιναν πολλά ανοίγματα και πολλές φορές εύστοχα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχεις το βασικό πυρήνα τον αξιακό σου και να εμπιστεύεσαι και τα στελέχη που γέννησες και μεγάλωσες κι εσύ. Διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά διευρύνεσαι και εκτιμώ ότι ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και ανθεκτική στον χρόνο και κυρίαρχη εκλογικά και πολιτικά είναι αυτό. Το ότι ήξερε να γεννά και να αναπτύσσει στελέχη και παραλλήλως να κάνει και τα ανοίγματά της για να διεμβολίζει και τους γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Τώρα εντάξει, με ρωτάτε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας εκφράζουν μία κριτική. Εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές, και από τη δική τους και από κυρίως από την πλευρά του κόμματος, που είχε κάθε λόγο να τους κρατάει κοντά στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο καθένας τώρα παίρνει τις ευθύνες του. Σίγουρα η οποιαδήποτε απόφαση έχει την σημασία της και την προέκτασή της. Εμείς ευχόμαστε και παλεύουμε στο να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε για να είναι και αποτελεσματική η μάχη που θα δώσουμε στις εκλογές.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Ερμής 91,8 στα

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 98,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από τέψη Αττικής Οδού λόγω τροχαίου στέψης Νέας Χαλκιδόνας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της Καλλιρόης, στη Βασιλής Σοφίας, προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για άλλη μία φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή της Εκεχηρίας. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή την θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι κομματική συσπήρωση, σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ πρόσθεσε ότι καθώς μπαίνουμε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία να ξεκινήσουμε την πορεία αυτή με προβολή του έργου μας και ταυτόχρονα με συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για την δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους, υποστηρίζοντας ότι η αιτία της αιματηρής εμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο. Σε βάρος των καθαρομολογίων δραστών έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη απολοφορία και απλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμένο 52χρονο έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Κάτω Αχαΐα μετά από αιματηρό επεισόδιο με θύμα ένα 35χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία. Ο καυγάς πήρε γρήγορα άγριες διαστάσεις με τον 52χρονο να επιτίθεται στο 35χρονο με αιχμηρό αντικείμενο και να τον τραυματίζει δύο φορές την πλάτη. Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε η λάμα με την οποία επιτέθηκε στον 35χρονο. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη σε Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 Μπόφορ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 Μπόφορ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε Παρασκευή, Δημήτρη. Παρασκευή και στα μέσα του Μαΐου, 15 Μαΐου ήδη.
1: Πάει ο μισός ο Μάιος.
0: Ολοταχώς για το καλοκαίρι.
1: Πάει ο μισός ο Μάιος, αλλά ταλαντεύεται λίγο ο καιρός. Αλλά εντάξει, καλές μέρες έχουμε, μην έχουμε παράπονο.
0: Εξαιρετικές μέρες.
1: Δύσκολες μέρες έχουν ορισμένοι μόνο στην πολιτική. Πολιτική με ήττα και πολιτική.
0: Όχι, ωραίες μέρες, γιατί έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Έντονη πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, είπα και εγώ, θα πεις τώρα για τις δύο μεγάλους να πούμε. Ας το συνέδριο. Είδες τη φωτογραφία του Τραμπ, τι ευτυχής που είναι δίπλα στο
0: συνέδριο. Εδώ ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Καριστιανού απελευθερώνει Περιστέρια με τεχνητή νοημοσύνη και εσύ ασχολείσαι με την Κίνα και την Αμερική.
1: Εγώ όταν είδα τη κυρία Καριστιανού. Οφείλω να πω ότι μου θύμισε ένα άλλο Περιστέρι. Θα μου πεις πολλά Περιστέρια κυκλοφόρησαν παλιότερα, αλλά ένα θυμήθηκα εγώ, ναι, στην Κωνσταντινούπολη, που πήγε και έκανε μια βόλτα πάνω από το κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη.
0: Δεν θυμήθηκε στο
1: κεφάλι του Περιστέρι. Δεν ξέρω τώρα πόσοι τον θυμούνται στην ενεργό πολιτική του κύριου Καρατζαφέρη. Έχει όμως απογόνους. Απογόνους και επιγόνους. Εντάξει.
0: Είχε καθίσει, αν θυμάμαι καλά, στο κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη.
1: Θυμάμαι θολά την εικόνα, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση. Καλό ήταν αυτό. Και μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη κιόλα, ήταν το αγιασμού. Όχι.
0: Εγώ
1: σου
0: θυμίζω ότι.
1: Τώρα η κυρία Καριστιανού, πάντως για να σε προλάβω, ναι, αν αυτό το βιντεάκι θεωρεί ότι είναι πολύ έτσι καλοφτιαγμένο και πολύ έξυπνο, μάλλον δεν είναι ευτυχής η κατάληξη. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι τι θέσεις θα πει και τι θα παρουσιάσει.
0: Έχεις
1: τώρα τα Περιστέρια τα αγαπάνε πολύ.
0: Ως προς την αισθητική.
1: Δεν φτάνουν τα Περιστέρια να ανεβάσουν τις φτερούγες.
0: Ως προς την αισθητική θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι κάτι το οποίο να έχει εξαιρετικά έτσι σύγχρονο τρόπο αποτύπωσης. Όμως εμένα μου θυμίζει και η γραμματοσειρά και ο τρόπος επικοινωνίας και το στυλ ένα άλλο παλιό κόμμα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, το κόμμα του Πάνου Καμένου. Δεν ξέρω αν στο φέρνει λίγο. Έχει αντίστοιχα.
1: Κάτι της.
0: Επίσης σου θυμίζω το Περιστέρι. Το είχε αφήσει με τον ίδιο τρόπο, ανήμερα τα Θεοφάνεια, ο Αλέξης Τσίπρας στον Πειραιά. 6 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, του 2015 ήταν ή του 2014. Μία από τις δύο.
1: Καλά θυμάσαι, έχουμε Περιστέρια και Περιστέρια, εντάξει.
0: Όταν κατηγορείται τότε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν ήταν τόσο κοντά στην Εκκλησία και θα έπρεπε να γίνει, να έχει έτσι ένα στίγμα πιο θρησκευτικό προκειμένου να ψηφιστεί από πιο συντηρητικά κοινά, σου θυμίζω ότι είχε πάρει το Περιστέρι, το είχε αφήσει στην τελετή των Θεοφανίων και ήταν μάλιστα. Αν θυμάσαι, αυτό το Περιστέρι το είχε κάνει και viral στο Twitter. Είχε κάνει κάτι σαν σκίτσο και είχε χαρακτηρίσει, μάλλον είχε παραλληλήσει το Περιστέρι με το Twitter, τότε το πουλάκι του Twitter.
1: Είπαμε, εντάξει, μην την κάνουμε περιστερολογία σήμερα. Εγώ κρατάω πάντως αυτές τις ημέρες την τραγική εικόνα, μια και λέμε για Περιστέρι, και επειδή είμαι και περιστεριώτης, την τραγική εικόνα και την κατάσταση με τα παιδάκια. Σε αυτό το φτωχό στην ταράτσα.
0: Να ξεχάσετε αυτά. Να πούμε τίποτα.
1: Να το θυμίσουμε αυτό. Γιατί το λέω. Γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά που ήταν στην εικόνα των υπηρεσιών του Δήμου αυτό. Άρα σημαίνει ότι για μια σειρά πράγματα δεν υπάρχουν συνέχειες. Πρέπει να υπάρχουν συνέχειες. Γιατί θα μου πεις, και αυτό από κάποια καταγγελία έγινε η παρέμβαση σας.
0: Αλλά και ο Δήμος από εκεί και πέρα, πέραν της καταγγελίας και πέραν της βοήθειας.
1: Δεν κατακρίνω κανένα. Λέω, όλοι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε.
0: Έχει κοινωνική και ηθική υποχρέωση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νομικά τη δυνατότητα να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει.
1: Πάντως αυτό που ειδοποίησε την αστυνομία καλά έκανε.
0: Πολύ καλά έκανε. Άριστα έκανε.
1: Άρα οι γείτονες να ξέρουν ποιοι είναι οι γείτονες. Να ρίχνουν ένα που λέμε. Μην κάνουμε μόνο κουτσομπολιό καμιά φορά που ακούνε. Τώρα με το συμπάθειο το λέω, γιατί συνήθως ξέρεις, ακούς περισσότερα ότι τσακώθηκε ο Στούμπος με τη γυναίκα του, να μην πω τώρα τίποτα άλλο, παρά οτιδήποτε άλλο. Έτσι γίνεται στη ζωή. Και ενώ υπάρχουν ζώρικα προβλήματα και άλλα πολλά τώρα, μην το συνεχίσουμε εδώ. Φύγαμε από τα μεγάλα όμως. Εγώ ήθελα να πω για το φίλο μου τον Τραμπ, να πούμε. Mm-hmm. Τη φάτσα του πως ήταν δίπλα στο Xi Jinping, στο καθισιόλαιο τώρα, στην αποχαιρετιστήρια. Αυτό νομίζω έχει μια αξία να την ξαναβλέπει κανείς την εικόνα.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Δεν βλέπω να γύρισε με τίποτα γεμάτες βαλίτσες ο Τραμπ. Νομίζω θα περιμένουμε να πει διάφορα.
0: Επαναλαμβάνω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες. Είναι μια συνάντηση η οποία, αν έχει δουλευτεί σωστά προκαταβολικός, νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και θα έχει αποτέλεσμα ως προς την αποκλιμάκωση πρώτον της κρίσης στα στενά, διότι ο Τραμπ μέσα στην πληθωρικότητά του τι είπε, είπε ότι δεν θα στείλουν όπλα και ότι του δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Σι ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν, ότι είναι υπέρ της απελευθέρωσης των στενών, δεν έγινε καμία αναφορά στην Ταϊβάν, άρα μπορεί να είμαστε σε έναν ιδιότυπο ψυχρό πόλεμο μεταξύ των δύο κρατών, όμως νομίζω ότι είναι ένα καλό κλίμα το οποίο περιέβαλε τις συνομιλίες και μπορεί να φέρει και κάποιο αποτέλεσμα. Και ήρθε στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Καντέλης, ο εκλεκτός
1: συνάδελφος, τον καλωσορίζουμε.
0: Εξειδικευμένος στα κυβερνητικά ζητήματα, στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Λέγαμε για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Και μια που αναφερθήκαμε σε αυτό, ο Γιάννης το ξέρει καλύτερα, εχθές είχαμε άλλη μια αναφορά για την Κίνα και την επιρροή της από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή.
2: Στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη.
1: Είχε και τον πρεσβευτή εκεί.
0: Όπου με άλλη ιδιότητα, όχι του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά του επικεφαλής του.
2: Της ΕΚΑΠ.
0: Της ΕΚΑΠ, της καπνοβιομηχανίας, μίλησε για τον ρόλο των Κινέζων στην ελληνική αγορά και
2: ήταν και ο Πρωθυπουργός που άνοιξε την πόρτα της χώρας στην Κίνα.
0: Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, μπορεί να το timing να μην είναι το κατάλληλο. Γιατί είναι να μην είναι το κατάλληλο? Κατάλληλο γιατί όταν κάνει το συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός αντί για το συνέδριο να επιλέγει μια εκδήλωση μιας εταιρείας και με ένα μήνυμα αμφιλεγόμενος προς τα γεωστρατηγικά κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από την άλλη, πράγματι άνοιξε την πόρτα της Ελλάδας στην Κίνα, πράγματι είναι μια παραγωγική επένδυση αυτή των Κινέζων, πράγματι η Ελλάδα έγινε κόμβος logistics για την Ευρώπη και πράγματι αυτή τη συμφωνία όλοι οι υπόλοιποι, οι επόμενοι πρωθυπουργοί την πήγαν παρακάτω με πολύ καλές σχέσεις και με την Κίνα να έχει βοηθήσει στην ελληνική κρίση σε πολύ μεγάλο βαθμό, αγοράζοντας και ελληνικά ομόλογα. Δεν το έκανε γιατί μας αγαπάει μόνο, αλλά για να σταθεροποιήσει το ευρώ, γιατί είχε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε ευρώ. Όμως πολυλογούμε και έχουμε το Γιάννη μαζί μας, γιατί σήμερα πράγματι ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον.
2: Προφανώς θα έχει. Στην ουσία πρόκειται για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ως προς τις κομματικές διαδικασίες, ως την εγρήγορση του κόμματος, το τρέξιμο του μηχανισμού, διότι είτε γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές, είτε γίνουν τον Απρίλιο, όπου το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Αν έπρεπε να στοιχηματίσεις, πότε θα έβλεπες εσύ εκλογές?
2: Κοίτατε, αν το καλοκαίρι δεν έχουμε κάποιο φοβερό απρόπτο, αρνητικό, για την κυβέρνηση, νομίζω ότι το φθινόπωρο συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες.
1: Mm-hmm. Θα πρέπει να βρει ένα πολύ καλό επιχείρημα ο Πρωθυπουργός, γιατί μέχρι τώρα σταθερά λέει ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία. Να δούμε τι θα πει και σήμερα.
2: Εντάξει, νομίζω μετά το Σεπτέμβριο δεν θα είναι το βασικό στο οποίο θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και εφόσον μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα άμα κάνει πρόωρες εκλογές, ενώ έλεγε τόσο καιρό ότι θα πάει στο τέλος της θητείας?
2: Για 5 μήνες όχι, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Καλά.
2: Νομίζω ότι θα είναι αυτό το κριτήριο τέλος πάντων που θα.
0: Βλέπω πάντως διάφορους κυβερνητικούς, διάφορα κυβερνητικά απόψη. Στελέχη στις τηλεοπτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, είδα σε κάποιο. Μου διαφεύγει, δεν θυμάμαι πού, τον κύριο Μαρινάκη σήμερα. Στον Αντένα. Που όταν του λένε, και συγγνώμη που δεν το θυμήθηκα, όταν του λένε αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο κτλ. Χαμογελάει. Το ίδιο είδα σε μια άλλη εκπομπή τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Το αφήνουν ανοιχτό πλέον, δεν το διαψεύδουν με την ίδια ένταση που το έκαναν, καλλιεργούν ένα κλίμα. Αν τελικά γίνει αυτό, ξαναλέω ότι καθοριστικός παράγοντας είναι το καλοκαίρι και το πώς θα εξελιχθεί σε διάφορα μέτωπα. Άρα λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη περιμένουμε σήμερα από τη μία την παρουσίαση και των διλημάτων των εκλογικών μέσα από αυτό που ο ίδιος ονομάζει Ατζέντα 2030, να εξηγεί δηλαδή γιατί διεκδικεί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη τετραετία, τι είναι αυτό που δεν έγινε, τι είναι αυτό που θα γίνει. Νομίζω ότι τη λέξη σταθερότητα θα την ακούσουμε πάρα πολλές φορές. Και επίσης θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συζητούσαμε, δηλαδή την απουσία του κυρίου Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά να είναι στα πρόθυρα δημιουργίας δικού του κόμματος, την ένταση που στο εσωτερικό που διεφάνηκε από την πριν την κοινοβουλευτική ομάδα της περασμένης εβδομάδας. Νομίζω ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει έναν τρόπο να εκπέμψει και ένα μήνυμα συσπήρωσης και ενότητας. Άρα και αυτό είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του συνεδρίου, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του Πρωθυπουργού, γιατί θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να προσεγγίσει τα εκλογικά κοινά τα οποία του έδωσαν νίκες το 19 και το 23. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με το χώρο του κέντρου, mm-hmm. εκεί όπου είχε την πολύ μεγάλη και διατηρεί μια πολύ μεγάλη εισδοχή, είτε να περιορίσει και να συμμαζέψει τα πολύ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτή η ισορροπία δηλαδή σε αυτά τα δύο αντίθετα κοινά, νομίζω είναι που θα αποτελέσει και ένα από τα κλειδιά.
0: Αυτό θα γίνει σε επίπεδο, πιστεύεις, στρατηγικής, ρητορικής ή και με κινήσεις συμβολικές, για παράδειγμα επιστροφή ή επανενεργοποίηση στελεχών από τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, όπως την περιέγραψη, για παράδειγμα. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια ρεπορτάζ το φέρουν και κοντά στο σχηματισμό κόμματος. Θα μπορούσε από την πλευρά της
2: Νέας Δημοκρατίας. Το θεωρώ αγεφύρωτο.
0: Το θεωρείς αγεφύρωτο. Στο κομμάτι του κέντρου αντιλαμβάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει, και μόνο το ΠΑΣΟΚ επίσης, σπρώχνεται προς τα αριστερά. Άρα υπάρχει ένα πεδίο μεγάλο.
2: Η στάση του ΠΑΣΟΚ βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ίσως και η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, που ξυπνάει και πάλι τις μνήμες του 2015 σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι ακρεφνώς νεοδημοκρατικό και είναι και πιο κεντρό, και νομίζω ότι ήταν αντίθετο με εκείνη την περίοδο. Αλλά πιστεύεις ότι όλο αυτό θα αναπτυχθεί σε επίπεδο στρατηγικής, κυρίως και λιγότερο σε επίπεδο συμβολισμών? Δηλαδή σήμερα έχει ένα συμβολισμό που λείπει ο Κώστας Καραμαλής.
2: Σε επίπεδο συμβολισμών είναι, νομίζω κυρίως είναι οι πολιτικές. Είτε γιατί έχουμε δει τον κύριο Μητσοτάκη, το είδαμε πολύ στους προσυνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, να βάζει με ένταση το θέμα του μεταναστευτικού. Δεν είναι σαν πιο δεξιό κοινό. Τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας επίσης. Ταυτοχρόνως θεωρούν ότι μέσα από την αποτελεσματικότητα, δηλαδή να ολοκληρώσουν το Ταμείο Ανάκαμψης, να κόψουν κάποιες κορδέλες, γιατί μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται μια σειρά από έργα τα οποία όχι μόνο στο εθνικό ακροατήριο, αλλά ειδικά σε τοπικό επίπεδο έχουν το αποτύπωμά τους και τη σημασία τους. Και όταν κάνεις εκλογές, προφανώς κοιτάς και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Άρα θεωρούν ότι αν γίνουν μια σειρά από κινήσεις, και όταν λέμε για συσπήρωση, εντάξει, ο κύριος Σαμάρας δεν πρόκειται να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δεδομένο. Ίσα-ίσα θα κάνει ό,τι μπορεί για να φύγει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και νομίζω θα το συνεχίσει το επόμενο διάστημα να έχει προσωπικές επαφές με βουλευτές.
0: Μάλιστα.
2: Με στελέχη του κόμματος.
0: Άρα ξαναζεσταίνει το.
2: Και αυτή και τη
0: μαχητικότητα,
2: και τη σχέση. Να γεφυρώσει χάσματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια.
0: Πάντως, αυτή την περίοδο, παρά την δυσαρέσκεια κάποιων βουλευτών που ήταν εκτός κυβέρνησης, άλλοι για πολιτικούς λόγους, ιδεολογικούς κτλ., δεν υπάρχει πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα όπως υπήρχε σε άλλες περιόδους. Τι εννοώ? Στην περίοδο Καραμαλή υπήρχαν, ας πούμε, διάφοροι που ήταν αντίθετοι, όπως ο Τατούλης κάποια στιγμή που διαγράφηκε, ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Μανώλης. Στην περίοδο Σαμαρά το ίδιο, είχε διαγράψει αρκετούς βουλευτές κτλ. Τώρα δεν έχεις οργανωμένη ομάδα που να αποτελεί εσωτερικό κίνδυνο.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Δηλαδή με αυτή την. Μας περιγράφεις τη νέα προσέγγιση του
1: Έχεις όμως μια παρατεταμένη φθορά και λόγω της μακράς διακυβέρνησης από το χώρο της παράταξης, όπως λέμε. Ασχέτως τι θα
2: Σωστό.
1: Κάνει.
2: Και υπάρχει. Και παίζει και
1: μια κόπωση, να μην πω άλλη κουβέντα.
2: Παίζει και ένα ρόλο το ότι σε πολλούς ήδη λειτουργεί στο μυαλό τους η επόμενη μέρα. Μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν στελέχη που χωρίς να αμφισβητούν τον Πρωθυπουργό. Προφανώς.
0: Παίρνουν θέσεις.
2: Προετοιμάζονται. Ναι, δουλεύει αυτό στο μυαλό τους. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα.
0: Αυτό θα φανεί και στην Κεντρική Επιτροπή στους συσχετισμούς, ή
2: όχι ιδιαίτερα, νομίζω.
0: Όχι.
2: Από ποια άποψη το λέω? Καταλαβαίνω ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια συνεννόηση, μια δουλειά, ώστε να υπάρξει μια κεντρική διαχείριση.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς όλοι θα καταγράψουν κάποιες δυνάμεις, αλλά χωρίς αυτό να μετατραπεί σε μια μάχη, σε ένα πόλεμο για τα περιβόητα κουπόνια με βάση των οποίων προκύπτουν, τα έχουν οι σύνεδροι και προκύπτουν για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Δεν περιμένουμε εντάσεις δηλαδή, δεν περιμένουμε ένα συνέδριο εντάσεων, παρότι θεωρώ ότι θα ακούσουμε πολιτικές πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
2: Και αντιλήψεις από στελέχη του κόμματος, χωρίς να αμφισβητήσει καμία περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης.
0: Να ρωτήσω από ποιους.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν,
0: δηλαδή,
2: να καταγράψουν.
0: Ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κερακάκης, ο κύριος Γεωργιάδης θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση.
2: Θα προσπαθήσει ο καθένας να δώσει το δικό του στίγμα.
1: Τώρα για λίγο πινελιές από εδώ και λίγο πινελιές από εκεί, δεν νομίζω ότι είναι εκεί το ζήτημα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή έχει πολλά κέντρα και πολιτικά και οικονομικά απέναντί του. Εκτός από την κόπωση που είπα πριν. Ήθελα όμως τη γνώμη του συναδέλφου, επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος. Το ότι ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε τη χθεσινή ημέρα να κάνει αυτή την ακραία επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή είναι το πεδίο της ηθικής περισσότερο, λέγω, αυτό που θα μείνει στον κόσμο, είναι καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία ή πιο δύσκολο?
2: Ως προς ποιο κομμάτι?
1: Ως προς το θέμα της ηθικής. Ενώ υπάρχει μια, όχι απλή κόπωση, μια συνεχής πολεμική και κριτική για την κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς κτλ.
2: Νομίζω ότι.
1: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Νομίζω ότι από τη μία εντάσσεται σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε νωρίτερα για τον πόλεμο του κέντρου. Και σε ένα ακροατήριο κεντρό οι ακραίες επιθέσεις, γιατί φαντάζομαι αυτό εννοείς, όπως του κ. Γεωργιάδη, μπορεί να θεωρούμε ότι δεν ακούγονται θετικές, αλλά και οι ακραίες επιθέσεις του Πασόκ απ' την άλλη. Και όταν έρχεται με αυτόν τον τρόπο να τις θυμίσει ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κρατώντας αυτή την ισορροπία που συζητούσαμε νωρίτερα, προσεγγίζει το κέντρο ο κ. Μητσοτάκης. Διώχνοντας, δηλαδή απομακρύνοντας τον κύριο Ανδρουλάκη και τραβώντας τον στη γωνία. Και
1: εντάξει,
2: φαίνεται ότι
1: έχει
2: υπάρχει.
1: Χαρακιά ο κύριος
2: Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο από τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η κάλυψη και από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι μια δική του σύγκρουση που ανοίγει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Όπως τα έλεγε και η Αλεστεράκη.
1: Το έκανε όμως καθ' υπερβολή. Ναι. Τα ίδια να έλεγε με διαφορετικό ύφος, γιατί ήταν και αλλά, μέσα στη Βουλή. Ναι.
0: Όπως τα έλεγε και η
1: Αλεστεράκη.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης πάντα έτσι εκφράζεται. Οπότε είναι και το προφίλ που έχει ο ίδιος και οικοδομής και τον τρόπο που επιλέγει τις πολιτικές του συγκρούσεις.
0: Όπως τα λέγει και η αριστερά, ήθελα να πω την λέξη, η οποία δεν θεωρώ ότι είναι δόκιμη, απεύθυνση διτή. Δηλαδή και στο κέντρο και στα δεξιά, στα δεξιά με τον κύριο Γεωργιάδη να συγκρατήσει ένα κοινό που θέλει την πόλωση με τους πολιτικούς αντιπάλους, και στο κέντρο με άλλους πολιτικούς, τον κύριο Μητσοτάκη και άλλους. Κάπου εδώ όμως νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε
2: καλή
0: τον
2: συνέχεια.
0: Κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ευχόμαστε να μην τα πούμε με ένταση. Να είναι δηλαδή η προτεραιότητά μας, για παράδειγμα, η Eurovision, και δεύτερο θέμα.
1: Θετικά για το συνέδριο και παραθετικά από γύρω-γύρω.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Να σας ενημερώσω μπαίνοντας, περνώντας το δεύτερο μέρος για τα Fortimel. Τα Fortimel, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Όπως σας είπα, τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ αυτά τα αυτές οι τροφές, αυτά τα τρόφιμα χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δημήτρη, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για την Eurovision. Αν θα την παρακολουθήσεις, είναι το πρώτο.
2: Είπα και εγώ, θα πεις καμία συνέχεια.
1: Όχι, έχουμε ένα πολύ, μια πολύ σοβαρή συνέντευξη. Βάζω ένθετο πολύ γρήγορα να μου πεις αν θα τη δεις την Eurovision.
2: Δεν την είδα, ούτε θα τη δω. Απλά σήμερα το πρωί από Καραμπόλα είδα ότι είχε μια εντυπωσιακή
1: εμφάνιση. Εκεί ήθελα να σε καταλήξω. Τι μου έλεγες πριν για την Αυστραλία.
2: Καραμπόλα ήταν.
1: Πάντως,
2: μια εντυπωσιακή φωνή.
1: Για την Αυστραλία, ναι. Είναι κλασικό κομμάτι με κλασικό.
2: Νομίζω θα πρέπει να θορυβηθούν όσοι παίζαν πολλά στοιχήματα.
1: Λες,
2: Έτσι λέω.
1: Πάντως η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει, είναι μέχρι στιγμής στις πρώτες θέσεις στα στοιχήματα. Μακάρι να πάει καλά το ελληνικό τραγούδι. Όμως να περάσουμε στα βαριά
2: στοιχήματα. Από συμπάθεια μέσα, αλλά από μουσική λιγότερο.
1: Μένοντας όμως σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, Δημήτρη, να περάσουμε επίσης σε πολύ σοβαρά ζητήματα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν για τα επόμενα χρόνια, όχι για το επόμενο διάστημα.
2: Μας το είπε και ο κύριος Ντράγκης στη χθεσινή του ομιλία.
1: Και θα καθορίσουν και τη ζωή μας. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην γραμμή, την τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που πρωταγωνιστεί, θα έλεγα, με πολύ σοβαρότητα.
2: Και γνώστη των θεμάτων.
1: Πολύ μεγάλο γνώστη των θεμάτων.
2: Τον καλημερίζουμε.
1: Στην προσπάθεια για το ψηφιακό ευρώ. Επειδή, κύριε Παπανδρέου, καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Παπανδρέου?
3: Ναι, εσείς με ακούτε?
1: Σας ακούμε καλά.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Λέγαμε ότι πρωταγωνιστείτε σε κάτι το οποίο θα απασχολήσει, όπως φαίνεται, την και ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια οικονομία και θα καθορίσει και τις ίδιες τις ζωές μας.

0: Δεν έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών για όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο Τραμπ έκανε κυρώσεις σε άτομα που δεν αγαπάει και τους έχει ακυρώσει τη Visa Mastercard. Mm-hmm. Και δεν μπορούν να κινηθούν. Θα μου πείτε μικρό το θέμα. Ναι, αλλά έτσι πως είναι το γεωπολιτικό σύστημα, πρέπει η Ευρώπη να ανακτήσει την κυριαρχία της και στο θέμα δομών πληρωμών. Άρα τι γίνεται εδώ. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει θα σας ενώσω εγώ πληρωμή του δημοσίου όλες τις χώρες αφού δεν έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα και θα φτιάξουμε το ψηφιακό ευρώ, την ψηφιακή μορφή του χρήματος, του cash. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα αυξάνει την πολιτική και οικονομική επιρροή της Ευρώπης, ενοποιεί την ισχύ της, του ευρωπαϊκού χρήματος και δίνει και περαιτέρω αξία στο ευρώ.
0: Και η ενοποίηση δεν είναι εύκολο. Τόσα χρόνια λέμε να ενοποιήσουμε τις τράπεζες με κάποιο τρόπο. Ο ιδιωτικός τομέας δεν το έχει καταφέρει στην Ευρώπη να ενοποιήσει όλες τις χώρες. Άρα έρχεται το ECB, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και λέει: εμείς θα το κάνουμε. Έχουμε τις τράπεζες στην αιγίδα μας. Να σας ενώσουμε. Και αν θέλουν και οι ιδιώτες να το χρησιμοποιήσουν, είναι δεύτερο θέμα. Άρα εδώ λύνουμε ένα μεγάλο θέμα πληρωμών. Δεν είναι μόνο οι πληρωμές, είναι επίσης να είναι φτηνότερο για τους έμπορους. Το είναι το δεύτερο πράγμα για το οποίο εκεί έδωσα μάχη. Γιατί εδώ έχουν διεισδύσει και οι τράπεζες, που γίνεται ποιος θα πάρει το όφελος του καινούριου συστήματος. Οι τράπεζες ή οι έμποροι. Καταλαβαίνετε ως Πασόκ και ως άνθρωπος από ποια πλευρά είμαι. Αλλά η μάχη ήταν, θα έλεγα, μέχρι προχθές. Έχουμε δώσει
1: τρομερή προσπάθεια. Θα μπορούσε να μοιραστεί, προκειμένου να προχωρήσουμε πιο γρήγορα το όφελος.
0: Να μοιραστεί, συμφωνώ. Το θέμα ήταν, μέχρι τώρα ήταν μόνο οι τράπεζες. Η λέξη έμπορος δεν υπήρχε στη συζήτηση. Ήταν σαν ο ιδιωτικός τομέας, ήταν μόνο οι τράπεζες. Και γι' αυτό και οι έμποροι της Ευρώπης έχουν και αυτή το συνδικαλικό σου φορέα. Βγήκαν να με στηρίξουν γιατί είχα και εγώ ανάγκη. Επειδή δεν είμαι ο βασικός εισηγητής, είμαι το δεύτερο κόμμα, είμαι ο συνεισηγητής. Το μαχαίρι το έχει ο εισηγητής που έτυχε να είναι υπέρ για δικούς του λόγους, ιδεολογικούς, υπέρ των τραπεζών. Mm-hmm. Και εγώ έλεγα, αν δεν έχει κίνητρο ο έμπορος να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ,
1: προφανώς
0: δεν θα το υιοθετήσει. Άρα, αν θέλετε, θα είναι σαν Άιρες για όλη την Ευρώπη, όπως έχουμε σήμερα όσοι ξέρουν το Άιρες. Όμως θα μπορεί να κυκλοφορήσει παντού με πολύ λίγα έξοδα για τον έμπορο. Άρα είναι και γεωπολιτικό το θέμα, δηλαδή πότε θα αποκτήσει η Ευρώπη κυριαρχία σε κάποια θέματα. Μην ξεχνάτε, έχουμε ακόμη άλλα θέματα, γιατί ο Τραμπ έχει ακυρώσει και τα Google και τα Gmail των ανθρώπων που δεν αγαπάει. Mm-hmm. Άρα και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά προχωρήσουμε πρώτα με σύστημα πληρωμών, γιατί η μάχη στο μέλλον θα είναι όχι η αξία των νομισμάτων, ο τρόπος πληρωμών.
1: Κύριε Παπανδρέου, είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτησή μας και νομίζω ότι είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θα καθορίσουν και το μέλλον. Δηλαδή, οι παγκόσμιες πλατφόρμες μόλις βάλατε, για παράδειγμα η Google ή η Facebook θα σας έλεγα, η Meta θα σας έλεγα εγώ, που δεν καθορίζουν μόνο την πληροφορία, αλλά καθορίζουν και το παγκόσμιο εμπόριο. Καθορίζουν και την ιδεολογία σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, εάν αποφασίσει η Google να μεταδώσει μία είδηση με την μία ή την άλλη φόρτιση από το ένα ή το άλλο μέσο, καθορίζει και τον τρόπο που μεταδίδεται μια είδηση. Θέλω να πω, ακριβώς, η Ευρώπη σκέφτεται κάποια στιγμή να βάλει ή περιορισμούς, γιατί έχει βάλει κάτι με την AI Act, αλλά κάτι πιο ευρύ, ή να δημιουργήσει μια δικιά της πλατφόρμα που να βασίζεται και στις αρχές και στις αξίες της.
0: Υπάρχουν, αλλά είναι με κάθε χώρα. Η Γαλλία έχει το Μιστρά, έχουν οι χώρες δικά τους, δεν έχουμε ακόμη αντίστοιχο Google. Υπάρχει προσπάθεια. Αυτό που γίνεται όμως, σοβαρή προσπάθεια, είναι να έχουμε, δεν ξέρω πώς το λέμε, το cloud, το σύννεφο, το νέφος, να είναι ευρωπαϊκό. Ακόμη εξαρτώμαστε και στις πληρωμές με Amazon, αν θέλετε, Amazon Web, για να πούμε αυτοί που τα παρακολουθούν αυτά. Οπότε και αυτό είναι στο πρόγραμμα, το οποίο γίνει και επίσης μέσα στα POS, αφού πάμε τόσο τεχνολογικά, τα POS είναι τα μηχανήματα με οποία πληρώνουμε. Η τεχνολογία είναι Visa.
2: Σωστά, σωστά.
0: Άρα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, είναι βήμα-βήμα. Άρα για πρώτη φορά όμως, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης, η Ευρώπη παίρνει στα χέρια της την κυριαρχία. Το οποίο θα μου πείτε δεν είναι κάτι που τρώμε, είναι κάτι θεωρητικό. Ναι, αλλά αν πεις στον άνθρωπο ότι κάθε φορά που αγοράζεις καπουτσίνο στέλνεις χρήματα στην Αμερική, γιατί
2: θα
0: να μην μείνεις στην Ευρώπη.
2: Καλύτερα, ναι.
0: Γιατί να μην μείνεις στην Ευρώπη. Δεν είμαι τίποτα εναντίον των ιδιωτικών εταιριών, αλλά υπάρχουν σύστημα σήμερα που θα μείνει στην Ευρώπη. Και εδώ έχετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι ένα θεσμό σημαντικό. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο γεωπολιτικό σύστημα επίσης. Η Αμερική προωθεί το δολάριο σε όλες τις πληρωμές, όχι μόνο το δολάριο.
2: Προωθεί το δολάριο και τις πλατφόρμες τις δικές της, γιατί δεν θέλει να πληρώσουν ούτε τα πρόστιμα.
0: Στα κρυπτονομίσματα, στα διάφορα νομίσματα που έχουν ηλεκτρονικά, η δολαροποίηση συνεχίζεται. Άρα με το ψηφιακό ευρώ θα έχει και μια απάντηση η Ευρώπη, που δεν την έχει μέχρι τώρα, αν θέλετε να καταλάβετε.
2: Ωραία.
0: Άρα είναι και γεωπολιτικό και οικονομικό.
2: Ναι, για τα γεωπολιτικά τώρα και για τα σύννεφα εκτός από τα ηλεκτρονικά.

0: Ηλεκτρονικά έχουμε τα σύννεφα αυτά, τα βαριά από την Αμερική. Εγώ θα έλεγα και από το Πεκίνο λίγο, αλλά ας πούμε τώρα για την Αμερική. Γιατί στην πραγματικότητα ούτε τα πρόστιμα θέλει ο κύριος Τραμπ να αφήσει να πληρωθούν από τις πλατφόρμες, ούτε τις ρυθμίσεις που προχωρεί η Ευρώπη, έστω κουτσένοντας και αργά που είπατε πριν, να συνεχιστούν. Και αυτή είναι και η σύγκρουση με αυτούς τους υπεργίγαντες της τεχνολογίας και των υπερκερδών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όμως η Ευρώπη σε αυτά απαντάει λίγο σκληρά. Δεν αρχίζει και δεν ενδίδει πια στις αιτιάσεις του Τραμπ. Ίσως επειδή έχει μάθει ότι κάνοντας το καλό παιδί δεν κερδίζεις. Και δεύτερον, αντιδράει όλος ο κόσμος σε αυτά τα αιτήματα να μην μπορούμε να βάζουμε φόρους στις εταιρείες.
0: Το είπε λίγο σκληρά και ο κύριος Ντράγκη εχθές. Εσείς θα παρακολουθείτε, το λέω για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, που στην ομιλία του και στη βράβευσή του χθες στη Γερμανία είπε ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η Ευρώπη είναι στην πραγματικότητα πραγματικά μόνη της πλέον. Δεν έχει καμία εγγύηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει σε όλα τα πεδία να προχωρήσει. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του παρά τις κινήσεις και ξέρουμε να θυμίζουμε και, και όλα.
1: Αν θέλετε, επειδή πάντα υπάρχει κριτική ότι η Ευρώπη είναι γραφειοκρατική, αν θέλετε ένα έτσι γεωπολιτικό θέμα, η Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο είναι ο ρυθμιστής του παγκόσμιου συστήματος. Αυτά που κάνουμε εμείς σε πρώτη φάση, είτε με την προσπάθεια να ελέγξουμε το διαδίκτυο, μετά ακολουθούν άλλες χώρες, βλέποντας ότι είναι μια μεγάλη δύναμη και πρέπει. Δηλαδή, παράδειγμα, πολύ μικρό για τους ακροατές. Όλα τα κινητά σε λίγο θα έχουν έναν τρόπο φόρτισης. Δηλαδή, το τραματάκι, αυτό είναι ευρωπαϊκός κανόνας. Η Κίνα και το Apple συμμορφωθήκανε με την Ευρωπαϊκή Διεκτίβα. Επειδή έβαλε να μην έχουμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους φόρτισης 30 καλώδια. Μικρό, αλλά δείχνω σε ένα παγκόσμιο σύστημα τεχνολογίας.
2: Δεν είναι μικρό, είναι ουσιαστικό και είναι για τις εταιρείες, αλλά και για την καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή το κόστος και σε χρήμα και σε αποθήκευση και σε ενέργεια είναι μεγάλο.
1: Ακριβώς. Επίσης η Ευρώπη προωθεί και το πράσινο πολύ, αφού πάμε σε γεωπολιτικά. Αυτά είναι άλλα θέματα. Μένοντας το ψηφιακό ευρώ, είναι σημαντικό, ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα. Καθυστέρησε πάρα πολύ, γιατί θα έλεγα πολέμοι ήταν οι τράπεζες. Όχι τόσο δεν το θέλανε. Θέλανε να βάλουν δικό τους ιδιωτικό, δηλαδή ευρωπαϊκό βίζα.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω εσείς με βάση την εμπειρία που έχετε, πότε πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να ολοκληρωθεί το ψηφιακό?
1: Ακούστε, είχαμε και ήδη έρθει ο πρόεδρος του Eurogroup που είναι ο δικός μας ο Έλληνας, ο οποίος το σπρώχνει και αυτός. Η Ελλάδα θέλει το ψηφιακό ευρώ, κύριε Πυρακάκη, ακριβώς. Για να το δούμε στο κινητό μας με app. Το 29 στην καλύτερη, γιατί παίρνει χρόνο και να περάσει ο νόμος και να φτιαχθεί το όλο σύστημα να ενωθούν οι τράπεζες.
2: Μακάρι λοιπόν.
1: Θα έχουμε στο κινητό μας έναν τρόπο πληρωμών που δεν θα είναι Visa Mastercard και θα είναι λιγότερες οι χρώσεις για τον έμπορο.
2: Μακάρι λοιπόν οι προσπάθειές σας και οι δικές σας και των συναδέλφων σας και,
0: και να δούμε και τις στάσεις των υπολείπων κομμάτων και όχι μόνο της Ελλάδας.
2: Να ευοδοθούν και το 29 να έχουμε ανταγωνιστικό νόμισμα σε ψηφιακό επίπεδο.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και στο στούντιο για όλα τα ζητήματα αυτά που πραγματικά απασχολούν τους
0: πολίτες. Δεν ξεχνάμε και τα πιο εσωτερικά, αλλά έχουμε καιρό.
2: Εντάξει, ο κύριος Παπανδρέου κάνει σπουδαία δουλειά σε αυτά που ουσιαστικά είναι αυτά που μας έρχονται για το μέλλον.
1: Λίγο χρόνο να τα δούμε να ευοδοθούν, να μπουν στο. Αλλά έτσι είναι αυτά τα θέματα.
2: Ναι, και καλό είναι να τα γνωρίζει η κοινωνία, γιατί πολύ λίγοι τα μαθαίνουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακούστε, θα γίνει και όταν περάσει ο νόμος, θα γίνει προσπάθεια να το συζητήσουμε μεταξύ μας και με τους εμπόρους και με τους πολίτες. Δεν σταματά εδώ, είναι η αρχή.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι μια ωραία μέρα η Παρασκευή. Άμα είναι και ηλιόλουστη, ακόμα πιο καλά. Λοιπόν, τα νέα είναι πολλά. Έχουμε και καλά νέα σήμερα. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με τις γαλάζιες σημαίες που πήρε η Ζάκυνθος, που αυξήθηκαν σε αριθμό και που ζητούμενο τώρα είναι, και το ξέρουμε από τα περασμένα χρόνια και περασμένες δεκαετίες, αυτές τις σημαίες να καταφέρουμε να τις κρατήσουμε. Γιατί και άλλα χρόνια είχαμε στοχεύσει σε έναν υψηλό αριθμό, τα καταφέραμε και τελικά μας τις αφαίρεσαν όταν εντόπισαν προβλήματα σε παραλίες του νησιού μας. Λοιπόν, εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Θα σας παρουσιάσω τώρα τον καλεσμένο μας. Είναι το ενημερωτικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου το πρωινό. Η εκπομπή είναι εξελίξη με Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο να επιμελείται και να παρουσιάζει το πρόγραμμα. Δημήτρη Στραβόλημα στον ήχο τη μουσική και Όλγα Γκούσκου στα εξωτερικά ρεπορτάζ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον γιατρό, συμπολίτη μας, τον κύριο Νίκο Λογοθέτη, παιδίατρο, που είναι εδώ να βοηθήσει στην ενημέρωση όλων μας για θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της δημόσιας υγείας, κατά κύριο λόγο. Τις καλημέρες μας, γιατρέ μου.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχω μια επιστροφή.
1: Έχετε επιστροφή, για να το τακτοποιήσει. Τώρα μας ακούτε καλά?
2: Σας ακούω πολύ καλά τώρα, εντάξει, δεν έχω.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καταρχάς όλα τα καλά για την τουριστική σεζόν, με λίγα προβλήματα, με υγεία για όλο τον κόσμο. Και θέλω να ξεκινήσω, επειδή είστε στην ειδικότητα παιδίατρος, να δούμε, έχουμε σε έξαρση γαστρεντερίτιδα για μεγάλους και μικρούς αυτή την περίοδο?
2: Ναι, εδώ και καμιά 10-15 μέρες υπάρχει μια έξαρση, όπως τη λέτε, όχι τόσο μεγάλη, αλλά υπάρχει μια γαστρεντερίτιδα η οποία είναι αναμενόμενη, δεν είναι κάτι το οποίο μας ξενίζει.
1: Ναι, λόγω αλλαγής.
2: Ούτε χανταϊός είναι, ούτε...
1: Όχι, ναι, δεν είναι χανταϊός, αλλά είναι συνηθισμένη λόγω αλλαγής καιρού, λόγω των τουριστών που έρχονται και της ανάμειξης του πληθυσμού, το νερό που λένε.
2: Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τους τουρίστες, εξάλλου δεν έχουμε τόσους πολλούς, ούτε έχουμε κρούσματα στους τουρίστες, είναι ναι, τα παιδιά μας, κυρίως τα παιδιά που πάνε στα σχολεία. Υπάρχει ο ιός αυτός, ένας από τους ιούς που κάνουν γαστρεντερίτιδες τους. Όχι τους πολύ επικίνδυνους, τους συνηθισμένους.
1: Ναι.
2: Μπαίνει, κάνει έναν αριθμό κρουσμάτων, δημιουργείται μία ανοσία της κοινότητας και σταματάει μετά η ιστορία αυτή.
1: Έχει διαβάθμιση να είναι, ξέρω εγώ, σε πιο ακραία μορφή ή σε πιο ελαφριά?
2: Όχι, δεν είναι βαγιά γαστρεντερίτιδα, όχι, είναι ελαφριά έως μέτρια.
1: Πώς κάποιος συμπολίτης μας, μεγάλος ή μικρός, μπορεί να αντιληφθεί και να διαφοροποιήσει τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας από ανάλογα προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορούν ασθένειες που μεταφέρονται από τα ποντίκια?
2: Καταρχήν αυτή η γαστρεντερίτιδα σαν κύριο σύμπτωμα έχει τη διάρρεια ή τη διάρρεια και τον εμετό.
1: Ναι.
2: Και καμιά φορά και ένα μέτριο πυρετό. Mm-hmm. Οπότε εύκολα μπορεί να το ξεχωρίσει από τις άλλες δύο λοιμώξεις που αυτή την εποχή μας απασχολούν και στη Ζάκυνθο και διεθνώς. Δηλαδή το χανταϊό και...
1: Και τη λεπτοσπύρωση.
2: Και τη λεπτοσπύρωση.
1: Είναι, δηλαδή και καλά για γιατρούς προφανώς είναι πιο εύκολο. Είναι και για ένα, τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας, ας πούμε ασθενή, είναι και εκεί πιο εύκολο να διαχωρίσει, να διακρίνει.
2: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την... ομοιότητα και τη διαφορά.
1: Ωραία.
2: Δύο ασθένειες που οφείλονται η μία σε ιό, στο χανταϊό, mm-hmm. και η άλλη σε μικρόβιο στη σπυροχέτη.
1: Ναι.
2: Είναι μία ομάδα μικροβίων με πιο γνωστή πριν από τα παλιά χρόνια τη σύφυλλη, η οποία οφείλεται στην ίδια κατηγορία μικροβίων.
1: Ναι.
2: Τώρα το κοινό με αυτές τις δύο λοιμώξεις, δηλαδή το χανταϊό και τη λεπτοσπύρωση, είναι ότι κατά κανόνα και ιδίως μεταδίδονται από τα τροχτικά, από τα ποντίκια δηλαδή, mm-hmm. και τα σχετικά άλλα τροχτικά αν υπάρχουν.
1: Που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, ναι.
2: Η διαφορά είναι ότι η λεπτοσπύρωση μεταδίδεται μετά από μία λύση της συνέχειας του δέρματος, δηλαδή μία γρατζουνιά, και η επαφή με τα κατάλοιπα που μπορεί να αφήσει ένας ποντικός σε διάφορα μέρη του σπιτιού ή σε φυτά από τα ούρα του και τα κακά του.
1: Ναι.
2: Και έχετε εσείς τώρα μία γρατζουνιά ή μία ελαφριά.
1: Μια πηγή, ναι, να ανακόψουμε.
2: Έχετε σε επαφή και από εκεί μέσα μπαίνεις. Mm.

0: Εγώ προτιμώ να σκουπίζω αν δεν είναι σε εξωτερικό χώρο με βρεγμένο, με κάτι βρεγμένο για να μην σηκώνει το σκόνη. Και μεγάλο πανί βρεγμένο.
1: Ίσως να βοηθάει, αλλά με το ανακάτεμα μπορεί να σηκώνεται μια σκόνη.
0: Όταν υπάρχει σκούπα και δεν υπάρχει κάτι υγρό να μαζευτεί, ναι, σηκώνεται σκόνη και αυτή την εισπνέουμε.
1: Τώρα πάμε και στη χώρα, στη Ζάκυνθο, στην περιοχή μας.
0: Να πάμε
1: εδώ
0: στην περιοχή μας.
1: Δεν έχουμε πιθανότητα χανταϊού από... γιατί δεν έχει μπει στην κοινότητα τη δική μας. Έχουμε όμως υψηλή πιθανότητα λίμωξης από τη σπυροχέτη, δηλαδή ναι, από την λεπτοσπύρωση.
0: Να διακόψω...
1: Λεπτοσπύρωση λέγεται, επειδή το μικρόβιο αυτό που ανήκει στις σπυροχέτες λέγεται λεπτόσπυρα.
0: Ναι. Πριν πάμε στα αμυγός δικά μας, θέλω να κλείσω με το κομμάτι με το χανταϊό για τον εξής λόγο. Τότε που προέκυψαν τα κρούσματα μέσα στο κουραζιερόπλιο και είχαμε και νεκρούς, έβγαλε και ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ήθελε να ξεχωρίσει το πράγμα και να πει: μην ανησυχείτε, δεν είναι σε παγκόσμια έξαρση μια πανδημία όπως ο κορονοϊός, και άρα ας πούμε μην ανησυχούμε.
1: Ναι. Οι γνώσεις που έχουμε μέχρι σήμερα, οι οποίες βέβαια από μερικούς συναδέλφους που ασχολούνται πολύ με τα θέματα αυτά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και από το ΕΟΔΗ το δικό μας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, σχετικά με το χανταϊό, είναι καταρχήν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το δεύτερο είναι ότι η χανταϊή είναι μία ομάδα ιών που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Αυτός ο ιός είναι γνωστός από παλιότερα, μάλιστα το 1976 πρωτοξεχωρίστηκε και ανακαλύφθηκε στη Νότια Κορέα από έναν επιστήμονα της περιοχής που λέγεται Χο Βάνγκ Λι. Τώρα αυτός ο χανταϊός βασικά κυκλοφορεί με δύο διαφορετικές μορφές. Η μία είναι η μορφή των άνδεων, δηλαδή της Νότιας Αμερικής, η οποία έχει διαπιστωθεί για πρώτη φορά το 2005 και το 2019, η συνεχεία διαπιστώθηκε πάλι, ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι χανταϊοί δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο από τα εκρήματα και τα περιτώματα των τροχτικών, δηλαδή των ποντικών, ας πούμε, στην περιοχή μας.
0: Ναι. Άρα μόνο αυτός των άνδεων μεταδίδεται με την επαφή των ανθρώπων.
1: Αυτός των άνδεων έχει μία μικρή μεταδοτικότητα και δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να πας σε πολύ
0: κοντινή
1: στενή
0: απόσταση
1: επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος είναι φορέας ή ασθενής.
0: Ναι. Γενικά το κουραζιερόπλιο είναι ένας χώρος που άνθρωποι πολύ συνοστίζονται.
1: Υπάρχει μια στενότητα χώρου εκεί πέρα, σαφώς.
0: Να σας πω την αλήθεια, μας προξένησε εντύπωση το γεγονός, έτσι, και μας κινητοποίησε το θέμα αυτό. Αφενός γιατί ποτέ εγώ και ο κουραζιερόπλιο δεν είχε ξανατύχει τα χρόνια αυτά που δημοσιογραφώ να ακούσω να συμβαίνει κάτι εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και δεύτερον, ήταν νοπά τα γεγονότα της Ζακύνθου, αν θέλετε, και γι' αυτό υπήρξε και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ο σχολιασμός και από την κοινή γνώμη. Επειδή και εδώ είχαμε ένα νεκρό, είχαμε αρκετά κρούσματα, είναι και άλλα που δεν τα γνωρίζουμε. Και ο κόσμος έτσι ανησύχησε, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο χανταϊός έχει μία θνητότητα η οποία δεν είναι αμελητέα, και ιδίως αυτός των άνδεων όταν κάνει πνευμονία, ένα μέρος το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να το προσδιορίσω και με ακρίβεια, αλλά είναι λιγότερο από 10% που μπορεί να καταλήξει, ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από πνευμονία βασικά.
0: Τώρα βρισκόμαστε και σε μια φάση ελεύθερης μετακίνησης των πληθυσμών από τη μια μεριά στην άλλη. Δεν είναι εκείνο που ξέραμε παλιά με τα κλειστά σύνορα μεταξύ των κρατών, που αν θέλετε ήταν και μια μορφή προστασίας στις ανθρώπινες κοινότητες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα όλα μεταδίδονται πολύ γρήγορα.
1: Όμως και πάλι θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτοί οι χανταϊοί που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα, οι οποίοι μάλιστα διαφέρουν από τον κορονοϊό διότι δεν μεταλλάσσονται εύκολα, ενώ ο κορονοϊός μεταλλασσόταν και μεταλλάσσεται εύκολα. Επομένως αυτοί οι χανταϊοί δεν, με τα σημερινά δεδομένα και αυτοί που κυκλοφορούν, οι δύο διαφορετικοί τύποι, εν πάση περιπτώσει,

0: περιπτώσει δεν μπορούν να προκαλέσουν πανδημία όπως ο κορονοϊός.
1: Ναι, δεν έχουν τέτοια, δεν εκτείνονται τόσο πολύ έτσι, σε βάθος.
0: Έχουν όμως ένα ο ιός, ας πούμε τον άνδρο, παραδείγματος χάρη, και οι άλλοι χανταϊοί έχουν μια διαφορά που τους κάνει λίγο, να το πω έτσι, πιο επικίνδυνους. Να πω το εξής για να καταλάβει ο κόσμος, ότι όλες οι αρρώστιες που οφείλονται σε ιούς συνήθως έχουν ένα χρόνο από την ώρα που θα πάρει ο άνθρωπος τον ιό μέχρι να παρουσιάσει συμπτώματα, ο χρόνος είναι μικρός. Δηλαδή μπορεί να είναι από 2-3 έως έστω 5-10-15 μέρες. Αυτός ο χανταϊός των άνδρων...
1: Εποάζεται εβδομάδες.
0: Έχει, ναι, έχει εβδομάδες. Δηλαδή κουβεντιάζουμε για 6-7
1: ναι.
0: 7 εβδομάδες. Και γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα ο Έλληνας που κόλλησε στο κρουαζιερόπλοιο...
1: Ναι.
0: Δέχτηκε να μπει σε απομόνωση...
1: Είναι σε καραντίνα, ναι.
0: Σε καραντίνα και σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης, δηλαδή που δεν μπορεί να μπει από την πόρτα του ή από στο χώρο του νοσοκομείου, αλλά μόνο να βγει προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί γι' αυτό είναι θάλαμη αρνητικής πίεσης αυτή.
1: Για να μην μπορεί να μετακινηθεί.
0: Έτσι.
1: Να μην είναι και σαν φυλακισμένος εντελώς, αλλά τέλος πάντων να τηρούνται αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μην μεταδοθεί ασθένεια αλλού. Αν υπάρχει, ναι.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια διαφορά.
1: Ναι.
0: Και επομένως να είναι ήσυχος ο κόσμος ότι τουλάχιστον με αυτά τα στελέχη αποκλείεται να έχουμε πανδημία.
1: Ωραία. Τώρα θέλω να έρθουμε στη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι με το χανταϊό εκεί των Άνδεων είμαστε εντάξει, ενημερώσαμε παρκώς. Να έρθουμε στη Ζάκυνθο γιατί υπήρξε, ειλικρινά σας το λέω, ανησυχία της κοινής γνώμης όταν είχαμε το θέμα με τον συμπολίτη μας τον νεκρό και όταν το ένα μετά το άλλο μαθαίναμε για κρούσματα, δημοσιοποιήσαμε το θέμα και ήρθε και ο ΕΟΔΗ τελικά εδώ. Να δώσουμε μερικές οδηγίες που πρέπει να τις δώσουν οι γιατροί με τον τρόπο που ξέρουν και επικοινωνούν με τους πολίτες και υποψήφιους ασθενείς τους, γιατί πολλές φορές ξέρετε οι συμπολίτες μας ρωτάνε εμάς πώς λέει να το διαχειριστούμε, ειδικά στην περιοχή εδώ ευρύτερα του ποταμιού που είναι από τις πιο επικίνδυνες περιοχές για μετάδοση έτσι, μολύνσεων και ούτω καθεξής.
0: Κοιτάξτε, εσείς είσαστε δίπλα στο ποτάμι. Αλλά δεν είναι το ποτάμι. Το ποτάμι τουλάχιστον βλέπετε ότι έχει ποντικούς.
1: Ναι.
0: Εγώ που μένω στις Βάρες, ας πούμε, τώρα τι βλέπω και κάνω συνέχεια, προσπαθώ να κάνω μειοκτονία κάθε χρόνο.
1: Και δεν είναι εύκολο στα χωριά.
0: Όχι. Τώρα τι βλέπω. Έχω και κάτι γάτες εκεί και δύο σκυλιά και τι βλέπω. Βλέπω κάθε μέρα να μου φέρνουν οι γάτες
1: μικρά
0: κάτι ποντικάκια μικρότερα από το μικρό μου δάχτυλο, ναι. Το μισό.
1: Τα νεογέννητα. Τα νεογέννητα,
0: ναι, ό,τι,
1: ναι,
0: ό,τι περπατήσανε.
1: Ναι.
0: Για να τα βρίσκουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι
0: πολλά.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι γάτες άλλωστε είναι και ο φυσικός τους θηρευτής.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν ότι πρέπει να τα φέρουν εκεί για να τις επιβραβεύσετε.
0: Άρα λοιπόν όλη η Ζάκυνθος
1: είναι γεμάτη.
0: Είναι γεμάτη από ποντίκια, μικρότερα
1: μεγάλα και
0: μικρά.
1: Να στα χωριά θέλω να σας πω και τούτο, έτσι, επειδή μένετε κι εσείς και εντός και εκτός πόλης, ότι σε χωριά του κάμπου μιλάμε τώρα, που υπάρχει και αγροτική παραγωγή, μας λένε οι αγρότες ότι εκεί που σκάβουν με τα τραχτέρ και ανακινείται το χώμα, ότι
0: πετάνε
1: πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Διότι δεν έγινε τα τελευταία χρόνια μειοκτονία κανονική στη Ζάκυνθο, τι είπα να πει κανονική μειοκτονία, να γίνει τον καιρό που τα ποντίκια δεν βρίσκουν τίποτα να φάνε.
1: Ναι.
0: Πότε είναι αυτός ο καιρός?
1: Όχι μόνο.
0: Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης.
1: Πριν ξεκινήσει ο τουρισμός.
0: Και όπως το είπες, πριν ξεκινήσει ο τουρισμός.
1: Και ανοίξουν εκατοντάδες ξενοδοχεία και εστιατόρια.
0: Έτσι. Σκουπίδια τέτοιου τύπου λιγότερα.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει εμείς οι Ζακυνθινοί να γίνουμε καθαρότεροι. Δηλαδή να μην πετάμε τα σκουπίδια μας από εδώ και από εκεί όπως κάνουνε. Και όταν πας να καθαρίσεις έναν τράφο
1: βρίσκεις μέσα σκουπίδια. Σακούλια, μπουκάλια, φάγια, ναι, ό,τι
0: λοιπόν,
1: προσεχόντες.
0: Να προσέξουμε λοιπόν ότι τα ποντίκια από αυτά τρέφονται. Τώρα επειδή είναι πάρα πολλά τα
1: ποντίκια. Είναι μεγάλος ο αριθμός τους, δεν θα το κάνουμε καλά.
0: Έτσι. δεν θα τα κάνουμε εύκολα καλά και επειδή αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε όσο περνάει ο καιρός και καινούργια κρούσματα και μάλιστα αυτή τη στιγμή που τα κλίματα, ακόμα η σταφίδα και τα σταφύλια δεν έχουν καρπούς και οι αγρότες δεν ασχολούνται παρά μοναχά με την καλλιέργεια του εδάφους και κάποια ραντίσματα. Δεν θα έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα από τα ραντίσματα. Όταν όμως αρχίσει η συλλογή τι πάει να πει, ότι θα πηγαίνει να κόβει το σταφύλι να το βάζει στο καλάθι. Εκεί θα ακουμπάει τα χέρια του και μία γρατζουνιά να έχει, μπορεί να μολυνθεί διότι τα ποτήκια ανεβαίνουν στα κλίματα για να φάνε ρόγες.
1: Ναι.
0: Και εκεί ουρούνε βέβαια και τα λοιπά και μολύνουν και διασπείρουν τη σπυροχέτη στα κλαδιά των αμπελιών. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί έχουμε και τα πιο συχνά κρούσματα.
1: Mm-hmm. Με τους αγρότες έχουμε πάρα πολλά κρούσματα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και γάντια να φοράνε.
1: Όμως είχαμε και νεκρούς στην πόλη. Εγώ δεν ξεχνάω την υπόθεση εδώ του συμπολίτη μας εδώ στο ποτάμι που έμενε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, και το λέμε κάθε φορά γιατί πρέπει να προσέχουμε παντού.
0: Ας το πούμε έτσι, η λεπτοσπύρωση έχει ένα ποσοστό θανάτων που δεν είναι αμεληταίο.
1: Πόσο διότι, είναι 10%, 20% πόσο είναι.
0: Μέχρι και 10% μπορεί να φτάνει.
1: Ναι.
0: Επομένως σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάς λεπτοσπύρωση. Να σου πω ένα παράδειγμα παραδείγματος.
1: Ναι, ναι, σε
0: μια εξοχή έχει ο άλλος το σπίτι του, έχει το τζάκι του, έχει και αποθηγευμένα τα ξύλα του, είτε μέσα είτε απ' έξω σε σώρο, και πάει με τα χέρια χωρίς να φοράει γάντια και παίρνει τα ξύλα να ανάψει το τζάκι.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να περάσει ο ποτικός και να έχει ουρήσει, να έχει κάνει κακά του. Και να έχει ο άλλος μια γρατζουνιά στο δάχτυλό του ή στο χέρι του.
1: Και μια παρανυχίδα μπορεί.
0: Να γρατζουνιστεί εκεί πέρα που παίρνει τα ξύλα και να πει η σπυροχέτη από εκεί μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό.
1: Χτες που μιλήσαμε μου είπατε και την προσοχή έτσι μου την κινητοποίησατε για να φοράμε γάντια σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί
0: βέβαια.
1: Σας είπα εγώ ότι πλένω τα χέρια μου εδώ στο ποτάμι πάνω από 50 φορές την ημέρα. Κάθε 5 λεπτά, 10 ρίχνω ένα πλύσιμο με αυγό έξω.
0: Και ένα αντισηπτικό εν πάση περιπτώσει, αλλά
1: ναι.
0: Το θέμα είναι ότι όταν θα κάνεις μια εξωτερική, μια τέτοια εργασία που μπορεί να έχει περάσει από την αποθήκη εκεί που έχει τα ξύλα ή απ' έξω που τα έχει κάποιος.
1: Και έξω, στο έδαφος, ναι.
0: Και τα λοιπά, καλά είναι να φορεί γάντια και να προσέχει.
1: Ναι.
0: Για να μην έρθει σε επαφή με
1: είμαστε
0: τα περιττώματα ή τα ούρα του ποντικού.
1: Να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί, κύριε Λογοθέτη, ο πολύ μεγάλος αριθμός των τροκτικών σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται και για μας οι κίνδυνοι.
0: Βεβαίως,
1: άλλο να είναι 1.000 ποντίκια και άλλο να είναι 50.000 ποντίκια πάνω στο νησί.
0: Βεβαίως, διότι αυτά περπατάνε και θα καλύψουν όλη την επιφάνεια της Ζακύνθου, της γης της Ζακύνθου.
1: Ναι.
0: Μέσα και έξω. Δεν γλιτώνει κανείς από τα ποντίκια. Τα ποντίκια ιδίως που κυκλοφορούν τη νύχτα και δεν τα βλέπουμε εμείς, α, κάνουν τη δουλειά τους, τα αφήνουν, φεύγουν, κρύβονται μετά κάτω στα λαγούμια που έχουν.
1: Ναι.
0: Και δεν τα βλέπουμε.
1: Θέλω να μου πείτε, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε τι ποσότητα, ας πούμε, του ιού πρέπει να πάρει κάποιος για να τεθεί σε κίνδυνο μέχρι θανάτου. Γιατί είναι και πολλά περιστατικά συμπολιτών μας που αρρώστησαν, πήραν κάποια αγωγή και έγιναν καλά. Και έχουμε και τώρα τέτοια περιστατικά. Έχουμε και τα θανατηφόρα, δηλαδή για να φτάσει κάποιος. Δηλαδή για να φτάσει κάποιος να φύγει από τη ζωή ή για να αρρωστήσει ελαφριά. Έχει να κάνει αυτό με την ποσότητα του μολυσμένου που θα μπει μέσα στον οργανισμό του. Από τι εξαρτάται?
0: Προφανώς εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή
1: τον οργανισμό του ανθρώπου,
0: τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμα είναι ένας εξασθενημένος ή αν είναι πολύ μεγάλος η ηλικία, που σημαίνει ότι έχει πέσει η άμυνα του οργανισμού του. Από την άλλη μεριά είναι πώς είναι τα ζωτικά του όργανα. γιατί παραδείγματος χάρη η λεπτόσπυρα κάνει αιμορραγίες και επομένως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μία φάση της ηλικίας του που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις βλάβες που του κάνει το μικρόβιο, μπορεί πολύ πιο εύκολα να χάσει τη μάχη. Τώρα βέβαια η λεπτόσπυρα είναι ένα μικρόβιο που αντιμετωπίζεται και με αντιβιωτικά. Ναι. Ενώ ο χανταϊός δεν έχει κανένα φάρμακο να τον αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα. Και κάνουμε απλώς για το χανταϊό συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή να ενυδατώνουμε τον άνθρωπο, να τον τρέφουμε κανονικά και τα λοιπά.
1: Και κάποια αντιβίωση κλασική να παίρνει, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Αν έχει πνευμονία, βέβαια θα πάρει αντιβίωση για να μην πάσει και επιπλοκή από τα μικρόβια που κάνουν.
1: Ναι, γιατί κάνει και αιμορραγικό στους πνεύμονες ο χανταϊός.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα η λεπτόσπυρα είναι γνωστή. Το θέμα είναι κανείς να τη βρει και να θέσει τη διάγνωση νωρίτερα για να μπορέσει να δώσει τα κατάλληλα αντιβιωτικά και να την σκοτώσει.
1: Βέβαια είναι υποψιασμένοι οι γιατροί, εδώ οι συμπολίτες μας και συνάδελφοί σας, επειδή ξέρουν ότι συμβαίνει στη Ζάκυνθο. Αλλά το θέμα είναι και ο ασθενής να μην νομίζει ότι έχει ένα κρυωματάκι, ξέρω εγώ, ή μια γρυπούλα, δεν ξέρω τι άλλο, και να πάει νωρίς στο νοσοκομείο ή στο γιατρό του.
0: Ακριβώς. Δηλαδή κάνει ένα πυρετό, έχει μια κακουχία, αισθάνεται, ας πούμε, αυτά τα
1: στόματα. Μια ανακατοσούρα στο στομάχι, ένα πονοκέφαλο, κάνει διάφορα.
0: Αλλά και ο γιατρός στον οποίο θα πάει, μόνο από το ιστορικό μπορεί να υποψιαστεί σε αυτή τη φάση ότι μπορεί να έχει πάρει αυτό το μικρόβιο, τη λεπτόσπυρα.
1: Ναι.
0: Μόνο από το ιστορικό, διότι δεν έχει αρχίσει να έχει αιμορραγικά συμπτώματα.
1: Είναι στο τελικό στάδιο αυτό. Άμα φτάσει στο αιμορραγικό του πνεύμα, είσαι λίγο πριν πεθάνει.
0: Η λεπτοσπύρωση αυτή έχει και ένα δεύτερο όνομα, το οποίο είναι παλιότερο, επειδή κάποιος την ανακάλυψε.
1: Ναι.
0: Και είναι η νόσος του Βάιλ που είναι αιμορραγική νόσος από τότε, και αυτός που την ανακάλυψε άφησε το όνομά του.
1: Ναι.
0: Μετά βρέθηκε η λεπτόσπυρα και έγινε λεπτοσπύρωση.
1: Ναι. Πάντως η Ζάκυνθος ταλαιπωρείται. Εγώ όσα χρόνια δημοσιογραφώ θυμάμαι συχνές πυκνές αναφορές σε αυτά τα θέματα. Θυμάμαι εποχές καλοκαιριού με δημοσιεύματα στον Βρετανικό Τύπο που μας αποκαλούσαν ποντικονήσι. Και δεν θα σταματάω να το λέω, γιατί πολύ καλά βάλατε εσείς το θέμα της καθαριότητας προηγουμένως, γιατί πέρα από τις ευθύνες του κράτους, της επίσημης πολιτείας, που πρέπει σε κάποια θέματα τέτοια δημόσιας υγείας να τηρεί απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα, υπάρχει θέμα λοιπόν και με τη δική μας συμπεριφορά ημών όλων των Ζακυνθινών με τη διαχείριση των σκουπιδιών μας. Αυτό τα πετάω από το παράθυρο, τα πετάω με τη σακούλα ανοιχτή. Κάνει πολύ κακό σε όλους μας. Πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά το θέμα και πρέπει να το διαχειριστούμε και με κάποιο άλλο τρόπο, που βέβαια δεν είναι του θέματος τώρα ότι θα το πω. Παράγουμε πολλά σκουπίδια παραπάνω από ό,τι έπρεπε σε αυτό το νησί. Ναι, έχουμε τουρισμό, έχουμε κόσμο, το καταλαβαίνω, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται τέτοια σπατάλη στα τρόφιμα.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία πραγματικά που πρέπει να συζητήσουμε και για τις οικογένειες μέσα, οι οποίες κάνουν μεγάλη σπατάλη στα τρόφιμα, και γι' αυτό είναι μια κακή συνήθεια.
1: Μας επιβαρύνει αυτό κι άλλο. Δηλαδή όλα αυτά μετά που πηγαίνουν στα σκουπίδια και πριν πάνε στη χωματερή, αλλά και στη χωματερή που πάνε πάνω στο Λίβα ή στο Σκοπό, ό,τι έχει απομείνει, εκεί είναι άφθονη τροφή για τα τροκτικά και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, δηλαδή και εμείς με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε, πέρα από τις ευθύνες των αρχών, να συμβάλλουμε και εμείς στη μείωση του προβλήματος.
0: Εκεί πιστεύω ότι κάνουν πιο συχνά μειοκτονία.
1: Ναι, αλλά φεύγουν από εκεί και πάνε
0: δίπλα.
1: Φεύγουν από εκεί και πάνε δίπλα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω έτσι και να κλείσω με αυτό, ότι πριν από μερικά χρόνια που είχαμε πάλι οξύτατο πρόβλημα και είχαμε δυσφημιστεί στο εξωτερικό, γιατί ήταν τουριστική περίοδος και βρίσκανε ποντίκια μέσα στα ξενοδοχεία οι τουρίστες, είχε προκύψει πάλι πολύ χοντρό θέμα. Και εκείνη την περίοδο δεν ξέραν οι αρχές πώς να το διαχειριστούν. Λέγανε να κάνουν εισαγωγή από γάτες σε μεγάλο αριθμό για να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αν θέλετε, με την καταπολέμηση με τα φάρμακα. Λοιπόν, και φέρανε γάτες από την Πελοπόννησο. Ναι. Τώρα, αυτή η ιστορία που σας λέω ήταν σε ξενοδοχείο στο Λαγανά, θυμάμαι, μπορεί να είναι και 30 χρόνια πίσω τώρα. Λοιπόν, και εκείνη την εποχή, ναι, είχε προκύψει θέμα, αποκαλούσαν τη Ζάκυνθο Ποντικονίση οι βρετανικές εφημερίδες. Ναι, λοιπόν, και εσείς είσαστε πιο νέος και ασκούσατε το επάγγελμά σας, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν και στην ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη περιοχή που μεγάλωσα στο Λαγανά και επειδή ήταν και τα πρώτα χρόνια, αν θέλετε, της δημοσιογραφίας, και όσο να είμαστε πιο ευαίσθητοι, πιο μικροί, λέμε πω τι συμβαίνει, ξεφτυλιστήκαμε, ας πούμε, παγκοσμία. Να μην ξανασυμβεί όμως πάλι φέτος.
0: Για φέτος δεν σου εγγυώμαι, διότι ό,τι και μειοκτονία, όσο και καλή να γίνει, θα ελαττωθούνε. Αλλά θα ελαττωθούνε. Μία ναι. κουβέντα είναι.
1: Ναι.
0: Πώς να ελαττώσεις ένα πληθυσμό τεράστιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Και που συνεχώς πολλαπλασιάζεται.
0: Θα κατά ένα μέρος. Mm. Αλλά πρέπει να γίνεται μόνιμη μειοκτονία κάθε χρόνο ναι. με τις σωστές προδιαγραφές και κυρίως στην περιοχή που δεν υπάρχει τροφή mm-hmm. για τα ποντίκια, διότι τρώνε μετά οτιδήποτε βρούνε
1: ναι.
0: που τους βάζουμε και έτσι μπορούμε να τα εξοντώσουμε.
1: Ναι.
0: Άμα όμως βρίσκουν σκουπίδια και τρώνε αδιακρίτως όλο το χρόνο και την εποχή εκείνη που δεν βρίσκουν άλλη τροφή πάνε και τρώνε τα σκουπίδια, δεν θα γλιτώσουν.
1: Πολλαπλασιάζονται όλο το χρόνο, ναι. Και άρα...
0: Πρέπει παράλληλα με τη μειοκτονία η πολιτεία μας εδώ να ασχοληθεί και με το θέμα των σκουπιδιών.
1: Ναι. Λοιπόν, πολλές φορές και στο υγειονομικό κάνουμε έκκληση στους ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο να υπάρχει ενημέρωση με ειλικρινές ενδιαφέρον όμως, όχι γρήγορα να το κάνουμε να φύγουμε για να φύγει η ώρα. Χρειάζεται, επειδή ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, με απόλυτο σεβασμό έτσι να κάνουμε όλη τη δουλειά μας, ο καθένας στο εφοετάχθη.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, γιατί όλα απορίες έχω. Τα ποντίκια γενικότερα με τις μετακινήσεις πληθυσμών που είναι πολύ εύκολες τώρα λόγω της παγκοσμιοποίησης μπορούν πολύ εύκολα και να πολλαπλασιαστούν και να μεταφέρουν αρρώστιες από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει, ας πούμε, έχει εντείνει το πρόβλημα και με τον πληθυσμό των τροκτικών.
0: Κοιτάξτε, τα τροκτικά δεν μπορεί να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα παρά μοναχά. Με τα μέσα μαζί, μεγάλη μεταφορά, δηλαδή
1: καράβια.
0: Ανά το μεσαίωνα και εν πάση περιπτώσει μετά που έχουμε ιστορικά στοιχεία και εδώ στην περιοχή μας, έρχονταν με τα πλοία,
1: ναι.
0: τις γαλέρες, αυτά τα εμπορικά πλοία.
1: Ναι, ήταν στα μπάρια των πλοίων. Ναι.
0: Και τα λοιπά έρχονταν με τα πλοία από εδώ και από εκεί και γι' αυτό και μεταδίδανε νοσήματα όπως είναι η πανόλης, ας πούμε, η οποία πολλές φορές είχε και η Ζάκυνθος επιδημία τέτοιας νόσου και γινόταν όλα αυτά, λαμβανόταν όλα τα μέτρα να κλείσουν το πλοίο αυτό, να το απολυμάνουν, να κάνουν, αλλά είχε ήδη μπει η νόσος μέσα. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι γνωστό. Τώρα όμως δεν μπορεί τα ποντίκια να μετακινηθούν. Πού θα μπουν στα αεροπλάνα, πώς θα μπουν στα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Για να μπουν μέσα σε τέτοια
1: καράβια.
0: Μέσα, πώς θα μπουν μέσα στα καράβια.
1: Είναι
0: λίγο
1: δύσκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολο από εκεί να γίνει τέτοια μετάδοση.
1: Ναι.
0: Αλλά τα ποντίκια είναι μόνιμη.
1: Πηγή της ανθρωπότητας.
0: Πηγή τέτοιων ασθενειών. Και εντάξει, όταν πιάσει, ας πούμε, η Στιζάκη το που έχουμε πάρει, είχαμε και τη λεϊσμανία, ή μην ξεχάσουμε εδώ.
1: Με τα σκυλιά που χάσαμε πολλά σκυλάκια.
0: Και τα λοιπά, και τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ο κύριος μεταφορέας μέσα στο νησί ήταν τα ποντίκια, τα οποία τα ερεύνησε, το Ινστιτούτο Παστέρ και τα λοιπά και βρήκαν ότι τα δικά μας ποντίκια ήταν γεμάτα λεϊσμάνια.
1: Ναι. Χάσατε εσείς σκυλάκια δικά σας?
0: Ορίστε.
1: Έχετε χάσει εσείς σκυλάκια από λεϊσμανία? Γιατί το λέω, γιατί πολλές οικογένειες, εγώ δεν έχω σκυλιά. Δεξιά μου, αριστερά μου το λένε αυτό.
0: Ναι, όχι, όλοι. Και εγώ έχω χάσει παλιότερα, εδώ και μερικά χρόνια. Δεν θυμάμαι πόσα μπορεί να είναι και 20 χρόνια έχω χάσει σκυλιά από λεϊσμανία.
1: Μάλιστα, και φορέας είναι και τα ποντίκια. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν εγκληματικό λάθος που αφήσαμε τα επίσημα κρατικά προγράμματα μειοκτονίας Εγώ θυμάμαι το τελευταίο πρόγραμμα μειοκτονίας οργανωμένα στη Ζάκυνθο έγινε με τον τελευταίο κρατικό νομάρχη, κύριε Λογοθέτη. Και το λέω διότι οι άνθρωποι.
0: Κρατικό νομάρχη.
1: Ναι, κρατικό νομάρχη. Κρατικό νομάρχη εννοώ αυτόν που όριζε η κυβέρνηση πριν φτάσουμε στο θεσμό της αυτοδιοίκησης και έχουμε εκλεγμένο.
0: Πριν από τους
1: εκλεγμένους. Ναι, πόσα χρόνια είναι, είναι πολλά. Μετρήστε, είναι πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι και 30.
0: Όχι 30, δεν μπορεί να είναι 30.
1: Είναι 28.
0: Όλοι οι νομάρχες ήταν.
1: Μέχρι το 94. Ο τελευταίος κρατικός νομάρχης με τις υπηρεσίες του τότε Διεύθυνση Υγείας.
0: Που τους διορίζανε εννοείται.
1: Ναι, ναι, τον κρατικό νομάρχη ενώ που τον όριζε η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ήταν τελευταίος ο Μητακίδης, ήταν τελευταίος.
1: Εγώ θυμάμαι που είχα έρθει στη Ζάκυνθο το Μαρκάτο από την Κεφαλονιά. Θυμάμαι.
0: Ήταν μεταγενέστερος ο Μαρκάτος. Ναι. Προηγουμένως ήταν ο Μητακίδης.
1: Ναι, ήταν και ένας από την Μπάτρα. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, ένας από το Πασόκ. Και επίσης θυμάμαι. Ναι, και ήταν και η κυρία Μπάτρη από την Κεφαλονιά, η οποία μετά έγινε και ήταν διορισμένη και μετά, εντάξει, ήθελε να είναι και αιρετή. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά τα χρόνια, δεν με βοηθάει και εμένα τόσο
0: πολλά,
1: η μνήμη μου.
0: Πολλά.
1: Τότε λοιπόν οι υπηρεσίες υγειονομικές ήξεραν κάθε χρόνο τι θα κάνουν, είχαν προφανώς εντολές από το Υπουργείο Υγείας, από αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες και αυτό το πράγμα γινόταν τακτικά, οργανωμένα, χωρίς ούτε οι δημοσιογράφοι να κάνουν τους κακούς, ούτε εμείς να ξεσηκωνόμαστε, ούτε άνθρωποι να χάνουν πρώτα από τη ζωή τους για να ασχοληθούμε. Δηλαδή, η οργάνωση του κράτους σε τέτοια θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ήταν αυτονόητη και μόνη της γινόταν. Δεν χρειαζόταν εγώ να φωνάζω, ας πούμε, κάθε μέρα για το θέμα αυτό και να λέω κάντε μειοκτονία ή εσείς τώρα να μας περιγράφετε όλα αυτά για να μας αφυπνίσετε.
0: Υπάρχει όμως και μία ειδοποιώς διαφορά. Εάν κοίταγες από το λόφο του Στράνη ή από το κάστρο προς τον κάμπο,
1: ναι,
0: εκείνη την εποχή εδώ και 35 χρόνια περίπου, ήταν σκοτάδι. Είχε ένα σπίτι από εδώ και ένα από εκεί. Τώρα ο κάμπος είναι ένας χώρος που είναι τόσα πολλά τα φώτα,
1: mm-hmm,
0: τόσες πολλές οι κατοικίες των ανθρώπων εκεί, που επομένως η ρήπανση από τους ανθρώπους είναι τεράστια
1: και
0: σε σχέση με τότε.
1: Και αυτό που λέτε εσείς καλά το λέτε, αλλά θέλω να βάλω και κάτι ακόμα να προσθέσω. Τόσα πολλά φώτα δεν επιτρέπουν στα αγριόπουλα, τα αρπακτικά πουλιά εννοώ, να κυνηγήσουν τα θυράματά τους, γιατί για παράδειγμα η κουκουβάγια τη νύχτα, ξέρουμε που είχε πολλές κουκουβάγες στη Ζάκυνθος, κυνηγούσε ποντίκια και καθάριζε τον τόπο. Τώρα πού να πάει η καημένη κουκουβάγια να μείνει, που μέχρι και στην τελευταία ραχούλα της βολή μας έχουν χτιστεί βίλες. Και δεν το λέω γιατί δεν πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν δουλειές να ζήσουν, αλλά πρέπει να γίνονται οργανωμένα όλα αυτά.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια μεταβολή που δημιουργεί άλλες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Και έτσι, γι' αυτό και όλες αυτές οι περιοχές έχουν περισσότερη ρήπανση, τα σκουπίδια, τα ποντίκια βρίσκουν να φάνε εύκολα και πολλαπλασιάζονται,
1: ναι,
0: πάρα πολύ εύκολα. Και θέλει πραγματικά μειοκτονία συνεχή.
1: Όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο και να αρχίζει η μεγάλη μειοκτονία από την περίοδο
1: του
0: που
1: χειμώνα, Γενάρη-Φλεβάρη.
0: Βρίσκουν να φάνε.
1: Ναι. Μιλήσαμε, θέλω να σας πω, και με τον Περιφερειάρχη προσωπικά, όχι και στο ραδιόφωνο, μιλήσαμε κατηδίαν και εξήγησα την κατάσταση, διότι δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί δικοί μας το βλέπουν λίγο χαλαρά. Δεν πρέπει να έχουμε ούτε άλλους νεκρούς, ούτε να το αφήσουμε να μας ξεφύγει το πράγμα. Ήδη έχει ξεφύγει τώρα. Και εγώ με τους γιατρούς που μιλάω, όλους σας και φίλους και γνωστούς και με εσάς που γνωριζόμαστε προσωπικά τώρα 50 χρόνια. Αυτό είναι να αφυπνίσουμε την κατάσταση για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς αυτό είναι πολύ σωστό που λες.
1: Λοιπόν, εσείς είπατε ότι κατεβαίνετε στον κήπο σας εκεί στο σπίτι σας και βλέπετε μωρά από την κάκια. Εγώ έχω να σας πω ότι τη νύχτα που φεύγω από τη δουλειά, ανοίγω την πόρτα τη μεγάλη, την κεντρική του κτηρίου του Ερμή, και είναι μικρά ποντικάκια εκεί έξω στην είσοδο και περιμένουν να μπουν μέσα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι εικόνες που εγώ δεν τις έχω ξαναζήσει. Γι' αυτό λέμε, καλούμε τους και παρακαλούμε τους πολιτικούς να επισπεύσουν τα προγράμματα μειοκτονίας.
0: Βεβαίως, και να μην είναι τόσο χαλαροί.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε χαλαροί, ούτε να γυρίσουμε σε δύσκολες εποχές του μεσαίωνα για να καταλάβουμε τους κινδύνους που διατρέχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να σας ευχηθώ να είσαστε καλά και ό,τι άλλο προκύψει θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που με ανεχθήκατε τόση ώρα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για τις γνώσεις που μας δώσατε. Λοιπόν, να είστε καλά. Τις καλημέρες μας. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος λογοθέτης, ο παιδίατρος, ο κύριος Νίκος Λογοθέτης, μας έδωσε έτσι πολύ αναλυτικές πληροφορίες για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τη λεπτοσπύρωση, που έχουν να κάνουν και με το θέμα του χανταϊού που πρόσφατα έτσι απασχόλησε όλη την κοινωνία. Γιατί να αναφέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα τους ακινθινούς, προέκυψε το θέμα αυτό του θανάτου του συμπολίτη μας από τη λεπτοσπύρωση, ήταν και τα άλλα τα περιστατικά και τα κρούσματα και η έλευση του ΕΟΔΗ ήταν κοντά με εκείνες τις πρώτες μέρες που μάθαμε τα προβλήματα που είχε το κουραζιερόπλιο με τα κρούσματα του χανταϊού, και νομίζουμε ότι και ενημερωθήκαμε όλοι αρκετά, αλλά και μάθαμε πράγματα πολλά. Αυτά που μάθαμε ας τα αξιοποιήσουμε για το καλό όλων μας και να κάνουμε ένα μικρό μουσικοδιάλειμμα εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, είναι περασμένες μία η ώρα για να δούμε μερικά θέματα ακόμα πριν σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά καταρχάς στις εφημερίδες και να σας πούμε ότι το πρωτοσέλιδο σήμερα στον Ερμή γράφει πολλά και χρήσιμα που μπορείτε να τα διαβάσετε όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, αύριο Κυριακή. Έχετε με τον καφέ να διαβάζετε πολλά. Στο πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας διαβάζουμε: ανακοινώθηκαν τα βραβεία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. 13 γαλάζιες σημαίες για ισάριθμες ακτές έλαβε η Ζάκυνθος έναντι 8 τέτοιων σημαίων που είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τι βραβεύει. Αλικανάς, παραλία στον Αλικανά, στις Αλικές, στην Άμπουλα στο Τραγάκι, στο Γάιδαρο, στο Γέρακα, στο Καλαμάκι, στο Κάτραγάκι, στη Λίμνη του Κεριού, στην Μπανάνα, στο Βασιλικό και στην Μπούκα. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές που πήραν γαλάζιες σημαίες. Είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Χτες ανακοινώθηκαν τα βραβεία. Η Ελλάδα πρωτοστατεί παγκόσμια, είναι γνωστό με τις παραλίες της. Και μια και το λέμε, ας τις προστατεύσουμε αυτές τις παραλίες, να μην τις γεμίσουμε πάλι λίμματα φέτος στη Ζάκυνθο. Έτσι, αυτή την επισήμανση εμείς θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα από την εφημερίδα Ερμής. Ώρα 0 για τους αγρότες. Φόβος, τρόμος, ο πληθυσμός των τροκτικών για τις αγροτικές καλλιέργειες. Ο γεωπόνος Γιώργος Βάζελης σημειώνει: στη φάση της συγκομιδής των καρπών, τα ποντίκια θα τρώνε τους καρπούς πριν οι καλλιεργητές προλάβουν να τα μαζέψουν. Έτσι, νομίζω σενάρια πολύ άσχημα, σενάρια εφιαλτικά αυτά, αλλά ας προσέχουμε για να έχουμε. Όχι τώρα που έχουμε εκατομμύρια ποντίκια να τρέχουμε. Λοιπόν, στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα σήμερα: η μονάδα τεχνητού νεφρού λειτουργεί στα όρια της. Καμπανάκι από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Ζακύνθου Υποπολάρη. Τα προβλήματα του καλοκαιριού επιτάπητος, ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Πέτας δηλώνει: κανένας επενδυτής στο έργο του παραλιακού μετόπου της πόλης. Είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρό σε σχέση με το πλάνο που έχουν εδώ οι αρχές του τόπου και πρέπει να είναι πλάνο σοβαρό και πλάνο όχι για εξυπηρέτηση μετέρων αλλά για εξυπηρέτηση όλων των Ζακυνθινών. Ο Ερμής γράφει ακόμα σήμερα: αδιανόητες συνθήκες εισόδου των Ευρωπαίων τουριστών στη Ζάκυνθο. Εντείνονται οι πιέσεις των επιχειρηματιών για τα προβλήματα του αεροδρομίου και για τις καθυστερήσεις. Επαφές με τον αστυνομικό διευθυντή έγιναν χτες για να βρεθεί λύση με το θέμα της έλλειψης προσωπικού, αστυνομικών δηλαδή, στο αεροδρόμιο. Ήδη κινητοποιούνται οι διοκτήτες των ενοικιαζομένων δωματίων. Έτσι. Αυτό ξέρουμε σε αυτή τη φάση, ότι κινητοποιούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ ήδη και με τους ξενοδόχους έχουν προκύψει πολλά σοβαρά θέματα. Λοιπόν, το θέμα αυτό με το αεροδρόμιο είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλο υποσχέσεις ακούμε, αλλά λύση επί της ουσίας δεν έχει δοθεί ακόμα, γιατί τελικά είναι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή βιομέτρηση σε τουρίστες που έρχονται από τις χώρες εκτός Σέγγεν. Στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα όλα τα νέα που αφορούν τους αγρότες μας, η άρση επικάλυψης των αγροτεμαχίων και η κατάθεση αιτημάτων για έλεγχο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις των αγροτών προκειμένου να ελεγχθούν τα χωράφια τους αν έχουν εντοπιστεί προβλήματα από τους ελέγχους που γίνονται με το monitoring από τον ψηφιακό δορυφόρο. Έχουμε νέα από την πυροσβεστική, νέο αυστηρό πρόστιμο για καύση χόρτων. 1.800 ευρώ και κάτι παραπάνω. Πλήρωσε 1.875 από ό,τι βλέπουμε εδώ. Κάποιος πήγε να κάψει χόρτα, αλλά όταν και με χόρτα δεν βάζουμε μια θεμονιά 10 μέτρα, διότι η φωτιά θα φανεί μέχρι την κυλίνη. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται να έχουμε δίπλα νερό. Υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν τα καίμε τα χόρτα και τα ξερόκλαδα έτσι. Άλλωστε τώρα έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος και απαγορεύεται η καύση. Έχουμε τις επόμενες μέρες άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα γίνει στο Καλαμάκι για την αντιπυρική περίοδο στην περιοχή Βροντόνερο. Να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Διονύσης Πόθος, κάνει δηλώσεις στην εφημερίδα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αναφέρει, από την αυτοκτονία των δύο μαθητριών στην Αθήνα. Είναι οι δύο 17χρονες που έπεσαν από ένα μπαλκόνι από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας και που και το άλλο κοριτσάκι υπέκυψε στα τραύματα του χτες. Ο κ. Πόθος επισημαίνει ότι τα σχολεία έχουν ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ωστόσο το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο, έτσι, ως κοινωνικό θέμα και πρέπει να το δούμε. Υπάρχει και αθλητική επικαιρότητα, η ώρα της ανόδου για τη Ζάκυνθο ή τώρα ή ποτέ για τη μεγάλη επιστροφή, αναφέρει η εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά και από την αθλητική επικαιρότητα, εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε, ανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε ότι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Είναι ο συνολός διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρωτοβουλίο. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Στο γνωστό μέρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Διότι όπως και να το κάνουμε, η ζωή μας είναι ένα ντέρμπι καθημερινό. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σοπέτας. Μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευτούμε αυτό το δίωρο, αναλύοντας όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Συντονιστείτε κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Πάμε να βάλουμε όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι σήμερα. Και μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι την Κυριακή το απόγευμα στις 4 η ώρα δεν πρέπει να λείψει κανείς.

δεν πρέπει να λείψει κανείς από αυτό το ιστορικό ραντεβού. Δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για τους χιλιάδες φίλους αυτής της ομάδας. Την Κυριακή το απόγευμα στις 4 η ώρα η καρδιά του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου θα χτυπάει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Τα υπόλοιπα είναι περιττά.

Ένα είναι το ραντεβού και αυτό της Κυριακής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό της Κυριακής. Τελ, Λία και Παύλα. Στο φινάλε αυτού του πρωταθλήματος κρίνεται η άνοδος της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Σήμερα τελευταία ημέρα, κυρίες και κύριοι, εκπομπής. Τελευταία ημέρα, Παρασκευή. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ευθυγραμμιστούμε άπαντες με τον οργανισμό που λέγεται ΑΠΣΔΑΚ το 1961. Επίσης να σας γνωστοποιήσω ότι την Κυριακή θα έχουμε ραδιοφωνική μετάδοση, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, για όσους, όσες εργάζονται εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούν να φύγουν από τις δουλειές τους. Όμως για τους υπόλοιπους, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Όλοι στο γήπεδο. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιός, αυτό το ιστορικό σωματείο, και θέλουμε νίκη. Δεν κοιτάζουμε τα άλλα αποτελέσματα. Θέλουμε νίκη για να ανέβουμε στην Β' Εθνική Κατηγορία, στην μεγάλη του χρόνου Β' Εθνική Κατηγορία, με μεγάλες ομάδες. Ένα βήμα έμεινε. Ένα βήμα

0: Ένα βήμα πριν έτσι από την άνοδό μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Συντονιστείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Αν σύννεφο από τον καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους

0: σύννεφο από το καιρό.
1: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι. Σαν σύννεφο από το καιρό. Να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, να συσπυρώσουμε το λαό της Ζακένθρο.
0: Και χάσα τη ζωή μου.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην ειδησιογραφία, όπως και να το κάνουμε. Είναι μόνο αυτό το γεγονός, αυτό το παιχνίδι που θα αλλάξει πολλά πράγματα στο Ζακηθινό ποδόσφαιρο.

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέω, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει. Έχουμε βρεθεί άλλες δύο φορές στην Β' Εθνική Κατηγορία, το 2012-13, τότε που ανεβήκαμε από την 7η θέση μέσω της αναδιάθρωσης. Μείναμε τρία χρόνια, θα έλεγα ευτυχισμένα χρόνια στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ήρθα στο νησί εδώ, ομάδες, ομαδάρες με μεγάλα, με βαριές φανέλες, με μεγάλες ιστορίες.
1: Το ξέρω.
0: Τις υποδεχτήκαμε, λύγησαν εδώ στο νησί. Όμως αυτό το όνειρο κράτησε λίγο, μόνο 3 χρόνια, διότι δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε σε αυτό το επίπεδο, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Ξαναβρεθήκαμε πάλι στην Β' Εθνική Κατηγορία το 2020-21 με τον τρόπο που έγινε τότε. Μας έκλεισαν το δρόμο συμφέροντα, καταστάσεις κατεστημένα. Προσπαθήσαμε να μείνουμε με νύχια και με δόντια, δεν τα καταφέραμε. Υποβιβαστήκαμε. Ξαναγεννηθήκαμε πάλι από τις τάχτες μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα γιορτινά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε για άλλη μια φορά το όνειρό μας πραγματικότητα. Το παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιώς δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει τη μοίρα του ζακηθινού ποδοσφαίρου. Το ζακηθινό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, από τέτοια πράγματα. Έχει ανάγκη αναβάθμισης. Για να συμβεί αυτό λοιπόν, θα πρέπει η μεγάλη ομάδα του νησιού μας να βρεθεί στα σαλόνια του ζακηθινού του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Είναι το δάκρυ που
0: μαθαίνω ότι η προπόληση των εισιτηρίων πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μέσα σε 2 ώρες εξαφανίστηκαν 80 εισιτηρία. Μέσα σε 2 ώρες, 80 περίπου εισιτηρία σήμερα. Όση ώρα ήμουν εκεί στην μπουτίκ, είδα κόσμο πάρα πολύ. Είδα το ενδιαφέρον του κόσμου να μετατρέπεται σε ένα εισιτήριο, σε ένα μαγικό χαρτάκι. Καλό θα είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να προλάβετε, να πάρετε το εισιτήριό σας. Η μπουτίκ της ομάδας θα μένει σήμερα όλη την ημέρα ανοιχτή μέχρι τις 8 το απόγευμα. Νομίζω και αύριο το ίδιο.

0: Όλα λοιπόν οδηγούν στο παιχνίδι της Κυριακής. Όλοι οι φίλοι μας εδώ, αρκετοί φίλοι μου στέλνουν τα εισιτήρια, τα μαγικά αυτά χαρτάκια που...
1: Θέλω να πάμε μαζί ένα ταξίδι.
0: Θα μας στείλουν όλους στην Β' εθνική κατηγορία. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλες, να υπάρχει Ζακυνθινός, να υπάρχει Ζακυνθινιά που να μην σκέφτεται ότι την Κυριακή αλλάζει η μοίρα του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω να μην υπάρχει άνθρωπος που να μην σκέφτεται την ομάδα μας, τον ΑΠ Ζάκυνθος, στην επόμενη κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, στις επαγγελματικές κατηγορίες, εκεί την επόμενη χρονιά, όπου η ομάδα μας, αν βρεθεί, θα τεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ομάδες. Αν υποβιβαστεί η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός ή ο Αστέρας Τριπόλης, δεν γνωρίζουμε. Θα είναι ο Παθρακικός, θα είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς, θα είναι ο ΠΑΟΚ Β', θα είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, θα είναι η Νίκη Βόλου, θα είναι η Καλλιθέα, θα είναι ο ιστορικός Πανιόνιος, θα είναι ο Ολυμπιακός Β', θα είναι ο Αστέρας Άκτορ Β', θα είναι η Ελλάς Σύρου, θα είναι ενώστος, ο Νέστος Χρυσούπολης. Μεγάλα σωματεία που θα έρθουν εδώ στο νησί με κόσμο, αλλά για να συμβεί αυτό που ονειρευόμαστε όλοι μας, θα πρέπει την Κυριακή σύσσωμοι όλοι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όχι μόνο οι παίχτες, και εμείς πρέπει να το κερδίσουμε το παιχνίδι, παιδιά. Χθες ο Σάκης ο Κορονιός βγήκε εδώ και είπε ότι ήμασταν όλοι ντεφορμέ. Ναι, ήμασταν όλοι ντεφορμέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως στο παιχνίδι της Κυριακής δεν πρέπει να είναι κανείς ντεφορμέ.

Αρκετοί εδώ φίλοι στέρνουν τα εισιτηριά τους. Παιδιά, να είστε καλά. Είδα σήμερα οικογένειες που πήγαν και πήραν το εισιτηριό τους. Ο φίλος Μωσάκης λέει: φαινόταν κουρασμένη η ομάδα. Όλοι μας ήμασταν κουρασμένοι. Διότι και εμείς στην Κερκίδα θεωρώ ότι ήμασταν ντεφορμέ. Δεν ήταν μόνο οι παίκτες. Γενικά, όλη η ατμόσφαιρα στο Δημοτικό Στάδιο προχθές με τον Άρη Πετρούπολης δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Τώρα όμως είναι το φινάλε. Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει ότι θα δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει το τέλος.

0: ποταμό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 2 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή El Clásico, στο μικρόφωνο Δημήτρης Σοπέτας. Θα προσπαθήσω την Κυριακή να κάνω ό,τι είναι δυνατόν μέσα από την ραδιοφωνική αυτή μετάδοση να μεταφέρω τη φωνή όλων σας στα πέρατα του πλανήτη, εκεί που υπάρχουν οι απόδημοι, οι ζακυνθινοί, που θα περιμένουν και αυτοί με αγωνία την έκβαση αυτής της μάχης. Μια μάχη η οποία θα κρίνει τον πόλεμο, παιδιά. Δεν είναι άλλη μια μάχη, είναι η τελική αναμέτρηση. Είναι η τελική αναμέτρηση.
1: Δεν έχει χρώμα η σιωπή, μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό
0: που θα δείξει αν πραγματικά αξίζουμε να βρεθούμε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε εδώ τους υποστηριχτές μας. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Γεια σου φίλε μου Τάκη. Χαιρετίζω το φίλο μου το Στάδι τον Μπάστα με την πιτσαρία Ντελάρτε στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42 440. Τον χορηγό μας στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, όπως επίσης τον άλλον μεγάλο χορηγό μας στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις μας, τον Βασίλη το Χριστοδουλόπουλο. Τζάμια κρίσταλα καθρέπτες στο Καλαμάκι, γυάλινα κάγκελα, αμοβολές από το 1975 με συνέπεια και εμπειρία δίπλα σας. Συνεχίζουμε με τον εφούνο του coach Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας, το καφέ κάπου Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμπάρα και Λαζάρα και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λόμπο Τέση, δρόμος του αεροδρομίου Ανδρέας Παπανδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρίκρι στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ψάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη, οικολογική, γεωργική, στο Σαρακινάδο. Φυτοφάρμακα, αγροεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές.
1: Τι φοβάμαι τη ζωή.
0: 2-6-1-5-0-24-2-31 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλό μας φίλο. Και συνεχίζουμε με την εταιρεία Gizmo στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαιοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Από το 1994 σχίζουμε, χτίζουμε, όχι σχίζουμε, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές, επαγγελματίες και κοινωνικούς φορείς. Στρωματοπία Ζαγκίδου στο Κατόγελα Καραίο, Παναγιώτης Στράνης. Ωραίο τραγούδι αυτό. Κατασκευάζουμε για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό μας φυσικά χώρο με υλικά από ευρωπαϊκά εργοστάσια. Τηλέφωνο 61-429. Συνεχίζουμε εμπορική και εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκελης Μάριος στην Αγριλιά. Χαρτικά, απορρυπαντικά, χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 2-6-5-0-41-381. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν δικητηρίου. Συνεχίζουμε με το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Ξαναλέμε για άλλη μια φορά, έρχεται το μεγάλο event στις 18 Ιουλίου, το μεγάλο πάρτι, το καλοκαιρινό πάρτι με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε. Συνεχίζουμε με το ζάχαροπλαστείο του φίλου μας του Γιάννη του Βερίκιου. Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Με σεβασμό στον πελάτη, ποιότητα στα προϊόντα μας, στα συναγώνες τιμές. Και από εκεί στο φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο, Καλένικο Wine. Παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο. Τηλέφωνο 697-899-54-42. Κροπολίο Πύλικα, Κάλβου 73.
1: Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιά.
0: Από το 1972 δίπλα σας. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμπαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Και τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σγουλικάδο. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-6-5-0-62-174. Κώστας Πλέσας.

0: Εγώ μωρό μου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Δημήτρη, καλησπέρα, λέει ο φίλος εδώ. Την αρχή του στο ντεφορμάρισμα που είπες, το έκανε ο Δήμος όταν όλος ο φίλαθλος κόσμος αντίκρισε τα καθίσματα στο δημοτικό στάδιο, τα λόγια ήταν δικά σου. Βεβαίως, το είπα και χθες. Και καλά κάνεις, φίλε μου, εδώ και τονίζεις αυτό το σημαντικό θέμα, έτσι ώστε να μην λένε αύριο μεθαύριο ότι δεν μας είπατε τίποτα.
1: Στους γαλαζιούς, στους βήθους και στους ουρανούς.
0: Λοιπόν, προχθές στο δημοτικό στάδιο, έτσι, φοβερά παράπονα από όλο τον κόσμο για τα καθίσματα που ήταν λερωμένα από την λάσπο βροχή που είχε ρίξει τις προηγούμενες ημέρες. Αρκετοί φίλοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να καθίσουν, αρκετοί λερώθηκαν, αρκετές κυρίες που ήταν στο γήπεδο φορούσαν και άσπρα παντελόνια και έγιναν χάλια, άλλοι προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να καθαρίσουν τα καθίσματα κάπου να καθίσουν, άλλοι κάθισαν στα τσιμέντα. Τα λέμε λοιπόν και τα ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Καλό θα είναι αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Ζαγκίθου, ο κύριος Παναγιώτης Δρόσος, και όλη η Δημοτική Αρχή, ας κάνουν το αυτονόητο. Δηλαδή, αύριο με ένα βιτίο, με ένα πιεστικό, ας ανέβουν εκεί στα σκαλιά του Δημοτικού Σταδίου και ας καθαρίσουν λίγο το χώρο. Ας καθαρίσουν όλα αυτά τα σκαλιά για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να καθίσει, όπως και στην άλλη πλευρά, εκεί που είναι και άλλες κερκίδες. Ας καθαρίσουν και τα δημοσιογραφικά, βρε αδελφέ.
1: Σου γελάς, κάτι απ' τη λάμψη σου θα κρυ...
0: Ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου λέει εδώ πέρα, λέει βροχές αύριο. Τι θα βρέχει αύριο? Τι, σοβαρά?
1: Πώς περιγράφει τη μορφή σου, τα σπροσού το νυχτικό.
0: Μην μας τρελαίνεις τώρα. Αύριο, όχι μεθαύριο. Για να μπω εδώ στο Ποσειδώνα να δω τι γίνεται. Ωραία, οκ, okay, λέει βροχές, λέει. Ε, τι τραβάμε. Λοιπόν, ένα όμορφο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
1: Μετανάστες.
0: Να ακούσουμε λίγο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Σε δρομολογία χωρίς επιστροφή.
0: Μέχρι να δω τι γίνεται εδώ με τον καιρό.

0: Ένα όμορφο τραγούδι το αφιερώνω σε όλους εσάς.
1: Οι φίλοι μου φαντάσματα, η πόλη μοιάζει γεννή.
0: Χαιρετίζω τους φίλους όπου και αν βρίσκονται. Χαιρετίζω από την όμορφη Ξάνθη, στις Σέρες, αρκετούς φίλους έχουμε εκεί πέρα. Τον Ιάσονα, τον Τζόλι, τον Ανιψιό μου. Την όμορφη παρέα, τις όμορφες παρέες εκεί στην Θεσσαλονίκη.
1: Ζάρας μέσα στη λασπή της.
0: Στην Λάρισα, στην Κοζάνη, στην Αθήνα, και τους φίλους μας όλους. Στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσκάτο έχουμε αρκετούς φίλους δακετινούς. Χαιρετισμούς στην Μεσσηνία, στην όμορφη Μάνη, στη Λακωνία. Να δώσω εγκάρδιους χαιρετισμούς στην οικογένεια του Νικόλα του Αναστασόπουλου, αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Το υπέροχο γκολ που πέτυχε προχθές, ασύλληπτη κεφαλιά, έτσι. Να είσαι καλά, Νικόλα μου.
1: Οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γεννή.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε, ναι, φίλοι και φίλες, βροχές. Εντάξει, κάποιες βροχούλες, λέει, θα έχουμε αύριο Σάββατο το πρωί. Ναι, έχουμε, θα έχουμε βροχές, παιδιά. Ένα βαρομετρικό το οποίο έρχεται από βόρειο-δυτικά θα επηρεάσει, λέει, το νησί μας λίγο όμως. Για να δούμε, αρκετές βροχές. Ναι, θα βρέχει αύριο το απόγευμα.

0: Όμορφο τραγούδι από τον αξέχαστο, τον αξεπέραστο, τον Δημήτρη, τον Μητροπάνο. Λοιπόν, βρέχει, θα βρέχει κυρίες και κύριοι. Εντάξει, λίγη βροχούλα, οπότε λοιπόν να μην καθαρίσουμε τα καθίσματα αύριο, άμα βρέχει. Θα τα καθαρίσει η βροχή ή θα έχουμε λασποβροχή, παιδιά, τι λέτε?
1: Υπάρχει πάντα ένας δεσμός.
0: Χαιρετίζω το φίλο μου τον αγαπητό. Γεια σου φίλε μου, γιγαντά μου. Καλό μεσημέρι, λέει. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα, γιγαντά.
1: Εμείς θα πάμε κι όπου βγει.
0: Δημήτρη, βάλε λίγο παραπάνω Μητροπάνω να γουστάρουμε σήμερα.
1: Σε κάθε λογική.
0: Να βάλω τι τραγούδι θέλετε, παιδιά. Εδώ είμαστε.
1: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή.
0: Λοιπόν, ελπίζω όλη η παρέα να είμαστε σε φόρμα το την Κυριακή. Να μην είμαστε ντεφορμέ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Όμως πρέπει από σήμερα έτσι να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία. Παιδιά, είμαστε κοντά στο να ανέβουμε στη β' εθνική κατηγορία. Γιατί αυτή η αρνητικότητα παντού? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κόντρα στα πρέπει και στα μη. Αυτός ο έρωτας.
0: Ο φίλος μου αγαπητός λέει: θέλω και εγώ Μητροπάνο. Δώστε παιδιά ποιο τραγούδι θέλετε. Έλα να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση εδώ. Διακρίνω στην περιραίωση ατμόσφαιρα μια κατήφια. Ή μου φαίνεται? Η ιδέα μου είναι. Παιδιά, παίζουμε την άνοδό μας. Ανεβαίνουμε στη β' εθνική κατηγορία. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Σηκωθείτε από τα σαλόνια σας, από τους καναπέδες, από το ότι και να κάνετε την Κυριακή. Είμαστε όλοι γήπεδο. Ας μην βγάλουμε κάποιο νόμο εδώ υποχρεωτικά όλοι στο γήπεδο.

Εγώ ο φίλος μου ο Σάκης όμως εδώ κάνει τη διαφορά. Και θέλει να βάλω ένα τραγούδι, λέει, το οποίο έτσι να μας ανεβάσει λίγο την διάθεση. Βέβαια είναι λίγο έτσι σατανιστικό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό λέει εδώ πέρα ο φίλος, να βάλουμε, για να το δούμε, θα το βρω τώρα εδώ. Μισό λεπτάκι, ναι, αυτό, αυτό θέλει. Αυτό, για λίγο έτσι, να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Έτσι, χορεύοντας με το διάβολο. Ανοίγουν οι πύλες. Gate 4. No way out. Gate 5. Field of fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight. Fight. Fight. And dance with the devil. Πάμε να το κάψουμε. Είχε δίκιο ο φίλος μου εδώ ο Σάκης. Γεια σου Σάκαρε. Δυναμώστε. Ανεβάστε.

Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάτε αν έχουμε τίποτα νεότερα όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, το θέμα με τον πύργο. Με τον πύργο, έτσι. Τι θέλετε τώρα με τον Πας Πύργος? Με τον Πας Πύργος, τι θέλετε? Έχουμε μία απόφαση η οποία βγήκε, και η απόφαση συγκεκριμένη βγήκε από την ΔΕΑΒ, έτσι. Μην τα μπερδεύετε, παιδιά, γιατί πολλοί από χθες μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Now fight me again.

Τέτοια τραγούδια πρέπει να παίζονται στο δημοτικό στάδιο την Κυριακή, παιδιά. Τέτοιο. Έλα, πάμε λίγο να ανέβουμε.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην συγκεκριμένη υπόθεση, διότι από τα χθες εδώ στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι η ΔΕΑΒ αυτό, η ΔΕΑΒ εκείνο, ότι τιμώρησε την ομάδα του Πύργου με μια γνωστική και κλεισμένων των θυρών. Αρκετός κόσμος μου λέει τι πράγματα είναι αυτά, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Πρέπει, παιδιά, να πούμε δύο πράγματα για να καταλάβετε τι σημαίνει η ΔΕΑΒ.

Η ΔΕΑ λοιπόν είναι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Έτσι, είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει να κάνει με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Βάζω μια ατολία σε αυτό που έλεγα για τη ΔΕΑΒ και πάμε στην αλλιά τη τηλεφωνική γραμμή που έχουμε έναν καλό φίλο, τον Βάσκο αυτονομιστή μας, που δεν είναι άλλος από τον Σπύρο Καλογερία, τον πρόεδρο της ομάδας της Φλόγας Κυψέλης. Γεια σου, καλέ μου φίλε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι
1: στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Πώς είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Καλά, είμαστε... μια χαρά. Εντάξει,
0: όλα καλά, ωραία.
1: Σ' ένα ακούω. Πράγμα με απογοήτευσε προχθές.
0: Ένα πράγμα σε απογοήτευσε?
1: Όχι η ομάδα.
0: Ναι, ποιο ήταν αυτό?
1: Η ομάδα πάει καλά, σου έχω πει τη... σου έχω στείλει μήνυμα τους βαθμούς που θα μαζέψουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ανεβασμένοι. Εκείνο εκεί που με απογοήτευσε ήταν η ηλικιακή διάστρωση της κερκίδας.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εκεί τα δεξιά-αριστερά, άλλο από το γιο σου και 2-3 παιδιά που είδα εκεί, παιδιά, 25-30
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε εσύ Δημήτρη, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε άνω των 60. Πώς θα πάρει αυτή η κερκίδα, πώς θα πάρει ρυθμό, πώς να πάρει να δώσει στην ομάδα.
0: Μ' αρέσει αυτό, ωραίο, ωραίο.
1: Απέναντι ναι. ήταν 100 άτομα, ήταν πιο νέοι.
0: Οι απέναντι.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν οι άνθερμοι υποστηρικτές, οι οποίοι είναι νέα παιδιά.
1: Ήταν και πιο νέοι.
0: Ναι.
1: Είδα άτομα πιο νέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την κερκίδα, την κεντρική, δεν είδα αυτό το πράγμα. Δεν το είδα.
0: Ιδιαίτερα.
1: Τι γίνεται εδώ, πού είναι η νεολαία?
0: Ιδιαίτερα στη μεριά που καθόμαστε εκεί στα δημοσιογραφικά, εκεί είναι άνω των 50.
1: 2-50. 60. Άσο να πάρει, σου λέω, άλλο από το γιο σου και 2-3 παιδιά που είδα εγώ από την ομάδα και κάποια άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πώς θα βράσει αυτή η κερκίδα να δώσει ρυθμό στην ομάδα?
0: Σωστή η παρατήρησή σου. Σωστή.
1: Δεν το έδειξε κανείς αυτό το θέμα.
0: Και, Σπύρο,
1: πού είναι τα παιδιά, ρε γαμότο μου, πού είναι τα παιδιά? Πού είναι τα παιδιά μέχρι 30 χρόνων να τη διαλύσουν την κερκίδα?
0: Εν τω μεταξύ, στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε εδώ με τον Πύργο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, είδα πάρα πολλές, είδα νέους ανθρώπους. Τα τελευταία. Ναι, ναι, και κορίτσια, ναι. Προχθές, πραγματικά, ναι, πραγματικά όλη αυτή η μεριά εκεί που καθόμασταν.
1: Άστα να πάνε και πιο πέρα και δεξιά που κοίταγα, ναι. Και δεξιά που κοίταγα.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν είδα νεολαία έτσι, να είναι το 60-70%.
0: Έχεις δίκιο, άνω των 60 όλοι, άνω των 60.
1: Ναι, ρε, ναι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Έχει σωστό.
1: Και μη μου πούνε. Και μη μου πούνε για το 20άρικο που λένε μερικές ιστορίες. Εδώ βγαίνουμε με το 20άρικο και βγαίνουμε ένα βράδυ να φάμε στα μπουζούκια ή από εδώ από εκεί. Ναι. Και φεύγουν έτσι τα λεφτά. Το 20άρικο τους πήραξε δώρα.
0: Δηλαδή,
1: φυσικά,
0: το 20άρικο δεν είναι η αιτία. Το 20άρικο, όχι, δεν είναι η αιτία.
1: Όχι.
0: Εσύ πού πιστεύεις, οφείλεται, ότι προχθές, ας πούμε, στο γήπεδο περίμεναμε περισσότερο κόσμο?
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ναι, ο κόσμος εργάζεται, δουλεύει τώρα γιατί έχει ανοίξει ο τουρισμός. Αλλά
1: εντάξει, δεν
0: μπορεί να
1: πεταχτεί δύο ώρες. Μια μισή ώρα είναι στην ουσία.
0: Μια μισή ώρα είναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πεταχτεί.
0: Ναι. Και πρόσεξε, Σπύρο, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν υψής της βαθμολογικής σημασίας, έτσι.
1: Εντάξει. Μια χαρά παίξαν τα παιδιά, είχαν το άγχος τους, αλλά εντάξει. Είναι καλή ομάδα, είμαστε καλή ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να έρθουν πολύ στραβά τα πράγματα την Κυριακή για να πείσεις ότι δεν θα ανέβουμε.
0: Τι πιστεύεις να γίνει την Κυριακή?
1: Εγώ.
0: Ναι. Μου το έχεις γράψει. Άσου. Βέβαια, το έχεις πίεση εδώ.
1: Άσου.
0: Ναι. Άσου, έτσι.
1: Εγώ περιμένω 11 πόντους
0: ναι.
1: στη διαδικασία των παράζ.
0: Ναι.
1: Το έχω γράψει. 11
0: ναι,
1: πόντους.
0: Ναι. 11 πόντους. Με Άσο, εντάξει. Πιστεύω ότι θα πάρουμε το παιχνίδι εκεί με τον Πύργο, αυτό πιστεύω εγώ τώρα. Έτσι, πώς έχει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Έτσι. Και
1: 3-8 και 3-11.
0: 11. Με 11 είμαστε κομπλέ.
1: Με 11 είμαστε με τα δύο πόδια πάνω.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Εγώ δεν βλέπω κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Ούτε ισοπαλίες μου κάνουν ούτε τίποτα. Μόνο νίκη.
1: Ναι.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: σωστό. Και
1: λοιπόν,
0: Σπύρο, αν ανέβουμε, δεν αλλάζει όλο το στάτους του Ζακεντίνου ποδοσφαίρου?
1: Κοίταξε να δεις. Η ναυαρχίδα του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου είναι η ομάδα μας,
0: ναι.
1: η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όσο πιο καλύτερα πάει αυτή, τόσο θα τραβήξει
0: και τους υπόλοιπους.
1: Το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Σωστό.
1: Τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα αλλάξουν
1: και μια
0: όλα.
1: Τοπική ομάδα, ναι. Ανέβει και μια από το τοπικό στη Γάμα Εθνική.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν.
0: Αλλάζουν όλα. Αλλάζει γενικά
1: και για
0: ο χάρτης.
1: Ανεβαίνουν, αλλά και για το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Αλλάζει όλος ο χάρτης, γιατί και εμείς, σαν Ζακεντινοί φιλάθλοι, θέλουμε να δούμε μεγάλες ομάδες εδώ στο νησί. Μπράβο. Θέλουμε να δούμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, η Ζάκετος, αν ανέβει στο κύπελο Ελλάδας, θα παίξει με μεγάλες ομάδες.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Έτσι. Αναβαθμιζόμαστε όλοι, θεωρώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή.
1: Ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε. Ναι, παιδί μου, ναι. Έλα.
1: Πάμε δυνατά.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Έγινε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά, Σπύρο. Για χαρά. Λοιπόν, Σπύρος Καλογερίας, πρόεδρος της Φλόγας Κυψέλης. Έτσι, τα είπε τα πράγματα σωστά. Θέλουμε και άλλα τηλέφωνα σήμερα, παιδιά. Έτσι. Θέλουμε τηλέφωνα. Θέλουμε πολλά τηλέφωνα. Θέλω οι ακροατές να πάρετε την εκπομπή στα δικά σας χέρια, να δώσετε το μήνυμα που πρέπει για την Κυριακή. Την αρχή την έκανε ο φίλος μου ο Σπύρος. Ακολουθήστε κι εσείς.

0: Πάμε, γραμμούλα, χαίρετε.
1: Χαιρετώ, Μιλούπα.
0: Γεια σου, γίγαντά μου, γεια χαρά.
1: Λοιπόν, να μην αγχώνεσαι για την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Γουρλής επέστρεψε.
0: Έλα, ρε φίλε. Στη γνωστή θέση.
1: Επέτυχα το. Τελικά αυτός ο Σάκης ο Κορονιός είναι για όλα. Κάθε, όλη η μέρα παιδεύεται.
0: Ναι, ναι. Όντως.
1: Πήγα και πήρα εισιτήρια, πήρα στην απέναντι βέβαια. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ένα κουσαράκι. Για δύο, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, τέλεια.
1: Ναι, απλά το ημίχρονο, ο αγώνας θα είναι ημίχρονο, ας το τελικό, γιατί θα έρθω στο δεύτερο ημίχρονο λόγω δουλειά.
0: Γιατί ήρθες στο δεύτερο ημίχρονο?
1: Δεν προλαβαίνω,
0: δεν προλαβαίνεις. Ναι. Δεν προλαβαίνω. Εντάξει,
1: θα
0: ωραία.
1: Θα έρθω στο δεύτερο, γι' αυτό θα είμαστε.
0: Εντάξει, θα κρατήσουμε το 0 στο ημίχρονο και...
1: Ναι, άρα ναι. Ημίχρονο, ας το τελικό, ας το
0: τελικό.
1: Και για είμαστε... μην αγώνες αν δεν βάζουμε γκολ στο πρώτο, είναι μέχρι να έρθω.
0: Ναι, αυτό θα το πω εγώ στο ραδιόφωνο, θα πω παρακαλώ το Μιλούπα γρήγορα να έρθει στο γήπεδο να πετύχουμε γκολ.
1: Ναι, μη φοβάσαι, επιστρέφω έναν αγώνα, έλειψα και ήρθε καταστροφή.
0: Είσαι Θεός. Είσαι Θεός.
1: Ωραία, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, γίγαντά μου.
1: Bye
0: σε
1: bye.
0: Περιμένουμε στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: φιλιά,
1: ναι,
0: φιλιά.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και άλλα τηλέφωνα, παιδιά. Μην με αφήνετε μόνο σήμερα. Πάρτε την εκπομπή στα δικά σας χέρια. Είναι δική σας η εκπομπή. Τηλεφωνάκια 2615044414 ή 24206. Ατάκα και επιτόπου. Έλα, μην τρέπεστε. Περιμένω εδώ, εκεί τους φίλους μου από Σαρακινάδο, από Αγγερικό, να πάρει κάποιος από το Τραγάκι. Εκεί τα παιδιά από το Τραγάκι που είναι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Αυγερινός, ο Διονυσάκης, ο Σπύρος, ο Βριώνης. Πού είναι ο φίλος μου ο Σπύρος? Λοιπόν, άλλο μήνυμα, αφού η κεντρική κερκίδα δεν είναι εκκλησία, μήπως λέω να βάλουν ένα μικρόφωνο στους απέναντι για να ακούγονται στα ηχεία. Εύκολο είναι, μικροφωνικές έχουν, έτσι για να ξυπνήσουμε λίγο. Θύμησε στον πύργο, λέει εδώ πέρα. Ναι, μικροφωνικές, τι μικροφωνικές, έχουμε μικροφωνική. Έχουμε μικροφωνική κι άλλοι. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Για εξήγησε, λέει εδώ ο φίλος μου Λεβέντη μου, για να καταλάβουμε τι σημαίνει με τη ΔΕΑΒ. Η εκκλησία την Κυριακή έχει πιο πολύ θόρυβο. Έχει δίκιο ο φίλος μου εδώ πέρα ο Σάκης. Οι εκκλησίες τελικά έχουν πιο πολύ θόρυβο από ότι είχαμε εμείς την Κυριακή, την Τετάρτη στο γήπεδο. Απίστευτο, έτσι. Βρε ένα κίχ, βρε κάτι. Κάποιος να φωνάξει, κάτι να πει, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, περιμένω τηλέφωνα, παιδιά. Πού είναι ο κόσμος σήμερα? Γιατί είναι κουμπωμένος ο κόσμος? Πάρτε ένα τηλέφωνο, παιδιά, πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή. Δώστε το σύνθημα της νίκης. Άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, γιατί ήταν Τετάρτη Δημήτρη, γι' αυτό δεν είχαμε κόσμο. Τι πάει να πει Τετάρτη Κυριακή, ρε παιδιά? Παίζουμε έτσι την υπόστασή μας, την ιστορία μας ολόκληρη, την άνοδό μας στη Β' Εθνική Κατηγορία, και μου λέτε ότι ήταν Τετάρτη.

Να πάει μια μικροφωνική εκεί στους απέναντι, παιδιά, λέει. Από εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλτε κεριά και μανουάλια, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος. Διευκόν των Αγίων, έτσι. Η εκκλησία εκεί στο Τραγάκι, με τον φίλο μου, με τον πάτερ τον Διονύσιο, περισσότερο θόρυβο κάνει από ότι αυτό που είχαμε την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο.

τιμώρησε την ομάδα του Πύργου για την ρήψη μπουκαλιών στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι απέναντι στην Ζάκυνθο. Η ποινιά αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι διοικητική και δεν έχει καμία σχέση με την πειθαρχική διαδικασία που ακολουθείται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΔΕΑΒ είναι ανεξάρτητη αρχή, υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η συγκεκριμένη λοιπόν επιτροπή έκανε τη δική της έκθεση για το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο, η οποία έκθεση θα συμπεριληφθεί στα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μαζί με αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον ΚΑΠ. Φύλλο αγώνα, εκθέσεις παρατηρητών αγώνα και εκθέσεις του διαιτητή. Πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Λοιπόν, η έκθεση της ΔΕΑΒ κάνει λόγο για πλαστικό μπουκάλι που χτύπησε στο κεφάλι τον ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου, Μιχάλη Μπαστακό. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει βαρύνουσα σημασία, διότι πρωτίστως έχει λάβει υπόψη τις αναφορές συμβάντων των αρμόδιων αστυνομικών διευθύνσεων, την έκθεση του παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής. Σίγουρα η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να δικάσει, αλλά η έκθεσή της θα παίξει ρόλο, αν όχι καταλυτικό, σίγουρα σημαντικό, στην διαδικασία της ποινής από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΑΒ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ενώ η πειθαρχική δικαιοδοσία και αποφάσεις για το κύρος του αγώνα ανήκουν στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που είναι το πρωτοβάθμιο όργανο. Όπως λοιπόν θα καλέσει τις ομάδες σε απολογία, θα συζητήσει την υπόθεση και θα δώσει την απόφασή της, πιθανότατα θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, το αργότερο σε 2 εβδομάδες από τώρα. Αυτό πιστεύω εγώ από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε λοιπόν, μην τα μπερδεύετε τα πράγματα, άλλο η ΔΕΑΒ, άλλο το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, το πειθαρχικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΔΕΑΒ λοιπόν τιμώνησε με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τον Πύργο για τη ρήψη 15 μπουκαλιών εντός αγωνιστικού χώρου. Η υπόθεση όμως της τουριστικής διακοπής του παιχνιδιού θα πάει στο πειθαρχικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε τώρα. Στο στρατόπεδο του Πύργου έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την υπερασπιστική γραμμή της ομάδας, συλλέγοντας στοιχεία που μπορούν και ετοιμάζουν τη δική τους υπερασπιστική γραμμή με αρχικό υπόμνημα. Στον Πύργο γνωρίζουν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μην χάσουν αυτό το -1 από το βαθμολογικό πίνακα, και εκεί θα δώσουν τη μεγάλη τους μάχη. Εκεί υπάρχει και το δεδικασμένο της υπόθεσης Χουανγκάρ, για την οποία ο Ολυμπιακός, αν και έχασε το παιχνίδι 3-0 από τον Παναθηναϊκό, δεν του αφαιρέθηκε τελικά ο ένας βαθμός, συγκεκριμένα μια απόφαση του ΚΑΣ. Είχαμε την επιστροφή του βαθμού αυτού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Πύργος θα πάει την Κυριακή στην Πετρούπολη για να κερδίσει, και αν το καταφέρει θα προσπαθήσει να μην δεχτεί η ομάδα του αυτό το -1, και με αυτόν τον τρόπο θα ανέβει στη Β' Εθνική Κατηγορία εφόσον κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά τώρα, στην Ζακυνθινή ομάδα, στην ομάδα μας, επικρατεί ηρεμία για αυτό το θέμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικηγόροι της Ζακύνθου δεν ανησυχούν, διότι όπως έχει πει ο ένας εξ αυτών, ο κύριος Χάρης Γρηγορίου, η υπόθεση αυτή είναι απλή και τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως ανησυχία για τη Ζάκυνθο και την έκβαση της υπόθεσης. Πρόκειται, λέει, για μια ξεκάθαρη περίπτωση. Η διοίκηση της ομάδας επικεντρώνεται φυσικά στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πύργο και έχει αφήσει όλη αυτή την υπόθεση στο νομικό της επιτελείο. Δεν είναι ένας δικηγόρος, είναι 2 οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση. Είπαμε, ο ένας είναι ο Χάρης Γρηγορίου, ο άλλος

Όμως δεν αναφέρεται πουθενά από τη διοίκηση. Είναι ένα μεγάλο όνομα από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο χώρο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λέει η ΔΕΑΒ. Είναι σημαντικό αυτό που λέει η ΔΕΑΒ. Η ΔΕΑΒ λοιπόν λέει το εξής. Αφού έλαβε υπόψη της πρώτον τις αναφορές συμβάντων των αρμόδιων αστυνομικών διευθύνσεων, δεύτερον την έκθεση παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτερης αρχής, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα Πας Πύργος Αμπζάκη το 1961 στις 15 του 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του δεύτερου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ περίοδου 25-26 και πιο συγκεκριμένα στο 78ο λεπτό αυτού με την επίτευξη τέρματος από την φιλοξενούμενη ομάδα ισοφάρισε σε 1-1, καθόν χρόνων οι ποδοσφαιριστές της πανηγύριζαν στο ύψος της θύρας 1 του σταδίου φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας από την ελόγω θύρα εκτόξευσαν εναντίον τους εντός του αγωνιστικού χώρου 10 έως 15 πλαστικά μπουκάλια έμφορτα υδατός, δηλαδή γεμάτα με νερό, με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή του ΑΠ Ζάκηθος Μιχάλη Μπαστακό του Δημητρίου στο κεφάλι. Επέβαλε με την υπαρθυμό 18-26 πράξη της σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΠΑΣ Πύργος τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχο χωρίς την παρουσία θεατών. Σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών της συγκεκριμένου νόμου. Σημειώνεται ότι σε βάρος δύο ταυτοποιηθέντων δραστών που προέβησαν σε ρήψεις θα εφαρμοστούν άμεσα διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4326-2015. Άρα λοιπόν εδώ η έκθεση της ΔΕΑΒ έρχεται να πιστοποιήσει ότι όντως εντός του αγωνιστικού χώρου έπεσαν 15 μπουκάλια. Γιατί το λέει αυτό η ΔΕΑΒ? Δεν λέει ότι έπεσαν 50, γιατί στην ουσία 50 έπεσαν. Εντός όμως του αγωνιστικού χώρου, όχι του περιβάλλοντος χώρου, έπεσαν 15 μπουκάλια. Και ένα εξ αυτών από τα μπουκάλια πέτυχε τον Μιχάλη Μπαστακό στο κεφάλι. Το λέει η έκθεση της ΔΕΑΒ. Σημαντικό επίσης είναι αυτό που λέει, ότι εντός του αγωνιστικού χώρου, πρόσεξτε τι γίνεται, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι, εντός του αγωνιστικού χώρου έπεσαν 15 μπουκάλια τα οποία ήταν γεμάτα νερό. Και ένα από αυτά τα μπουκάλια που ήταν γεμάτα νερό χτύπησε το Μιχάλη Μπαστακό στο κεφάλι. Αυτό λέει η έκθεση της ΔΕΑΒ, η οποία έκθεση της ΔΕΑΒ είναι... Θα έπεισαν αυτή φυσικά στην γραμμή την οποία θα ακολουθήσει το νομικό επιτελείο της Ζακύνθου για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τώρα τι αναφέρει ο πειθαρχικός κώδικας στο άρθρο 15, οι ποινές σε βάρος ομάδων. Οι ποινές, λέει, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται σε βάρος ομάδας με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον ΚΑΠ. Ποιες είναι αυτές? Είναι το φύλλο αγώνα και οι εκθέσεις παρατηρητών του αγώνα. Πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη, ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής, της ΔΕΑΒ που είπαμε προηγουμένως, και το οπτικό υλικό του αγώνα. Συμπληρωματικά, ως προς τα αναφερόμενα στα κύρια αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά στις περιπτώσεις αθλητικής βίας. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, τι λέει τώρα ο αθλητικός νόμος? Τι λέει λοιπόν το άρθρο 15 στις ποινές? Λέει το εξής, ότι οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν σε βάρος ομάδας με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων. Δηλαδή, οι ποινές βγαίνουν με βάση τις αναφορές και τις εκθέσεις των αξιωματούχων. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές που προβλέπονται στον ΚΑΠ? Φύλλο αγώνα και εκθέσεις παρατηρητών του αγώνα, καθώς οι εκθέσεις της αστυνομικής διεύθυνσης αρχής και της ΔΕΑΒ. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα φύλλο αγώνα που λέει ότι όντως ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε με μπουκάλι στο κεφάλι. Έχουμε την έκθεση της ΔΕΑΒ που λέει ότι πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό χτύπησε τον ποδοσφαιριστή της Ζακίδου στο κεφάλι. Έχουμε τις εκθέσεις των παρατηρητών για τα μπουκάλια που έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και φυσικά έτσι πάνω απ' όλα, το μεγαλύτερο απ' όλα είναι φυσικά το φύλλο αγώνος και αυτό που λέει μέσα ο διαιτητής. Και φυσικά έτσι έχουμε και το οπτικό υλικό από τα μπουκάλια που έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να έπεσαν 50, τα 15 όμως ήταν μέσα εντός των 4 γραμμών, εκεί που πανηγύριζαν οι παίκτες της Ζακίνθου. Η σωματική βλάβη, λέει, προσώπου νομίμως ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η εκτίμηση της σοβαρότητας αυτής και της δυνατότητας ή της αδυναμίας του προσώπου να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του, διαπιστώνεται μόνο από τον γιατρό του αγώνα, που έχει και την εξουσία να διατάξει οτιδήποτε απαιτείται σε σχέση με την αντιμετώπιση της σωματικής βλάβης του προσώπου. Εάν επέλθει τραυματισμός ποδοσφαιριστή, προπονητή ή διαιτητή που έχει κριθεί από τον γιατρό του αγώνα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τα καθήκοντά του, απορρίψει επικίνδυνων αντικειμένων, η διακόπη του αγώνα είναι υποχρεωτική για τον διαιτητή. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, λέμε το εξής. Γιατρός του αγώνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι δήλωσε ότι ο ποδοσφαιριστής της Ζακίνθου, ο Μιχάλης Μπαστακός, πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο, διότι δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη. Πρέπει λοιπόν να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Οπότε λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε η γιατρός, ο διαιτητής της αναμέτρησης έκρινε ότι το παιχνίδι πρέπει να διακοπεί οριστικά από τη στιγμή που έχει με το μέρος του το γράμμα του νόμου. Δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου, τα λέει εδώ φυσικά ο ΚΑΠ. Τα λέει, τα λένε οι νόμοι οι ίδιοι. Όταν ο γιατρός λοιπόν δήλωσε ότι πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η Ζάκηθος έχει κάνει όλες τις αλλαγές της και ο διαιτητής έχει το με το μέρος του το γράμμα του νόμου που λέει ότι από τη στιγμή που μπήκε ασθενοφόρο και πήρε τον παίχτη για να τον πάει στο νοσοκομείο, έχουμε οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Στον πύργο τώρα φυσικά
προσπαθούν τώρα να κάνουν το άσπρο μαύρο, δηλαδή να αλλάξουν αυτά, και έχουμε υλικό που αποδεικνύεται και ότι δεν έγινε έτσι και ότι έγινε αλλιώς και ότι ο παίκτης έκανε, είπε ψέματα και ότι πήγε στο νοσοκομείο και δεν είχε τίποτα και όλα αυτά, τέλος πάντων, που στα λόγια τώρα, εδώ όμως μιλάμε με χαρτιά, με έγγραφα. Έχουμε τη ΔΕΑΒ, η οποία έχει συντάξει τη δική της έκθεση και λέει ότι ο ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε στο κεφάλι. Έχουμε το οπτικό υλικό του αγώνα, έχουμε την έκθεση των παρατηρητών και έχουμε φυσικά και το φύλλο αγώνος, την έκθεση φυσικά του διαιτητή, γιατί διέκοψε το παιχνίδι.

Λοιπόν, μικροφωνική λέει ο φίλος εδώ. Να πάμε και μια μικροφωνική. Λοιπόν, ο Ραφαήλ λέει εδώ πέρα να φέρω τη μικροφωνική από το τραγάκι. Ναι, φέρε τη μικροφωνική από το τραγάκι. Θα είναι καλύτερη, πιστεύω, από τη μικροφωνική την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Άλεξ. Γεια σου, Άλεξ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σελίδα του Εθνικού. Η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθο ανακοίνωσε τα μέτρα τάξης για τον αγώνα ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Εθνικό. Λέει λοιπόν, η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωνίων Νήσων και η Διεύθυνση Αστυνομίας της Ζακύνθου ανακοίνωσαν τα μέτρα τάξης για τον αγώνα ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Εθνικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Δημοτικό Σταδίο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αναλυτικά, απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους του Εθνικού Πειραιός και ή οποιαδήποτε οργανωμένη μετακίνησή τους για το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα την Κυριακή και ώρα 4. Η παρούσα απαγόρευση ισχύει για το επαρχιακό δίκτυο περιοχής δικαιοδοσίας καθώς και το αστικό δίκτυο Λιμένα και Πόλεως Ζακύνθου τόσο σε ικανή απόσταση όσο και στα πέριξ του Δημοτικού Σταδίου. Για την εφαρμογή της καθώς και για την παραπάνω μνημονευμένης απόφασης και αναπληρωτή Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις και σε περίπτωση που διαπιστώνεται οργανωμένη ομαδική μετακίνηση φιλάθλων του Εθνικού Πειραιός θα έχει θέση εφαρμογής στο άρθρο 41 του νόμου ως προσετέθη με άρθρο 7 του νόμου 2012 και θα εφαρμόζονται σε βάρος των συμμετοχόντων, των διοργανωτών, των οδηγών και των ιδιοκτητών των λεωφορείων που παραβιάζουν αυτές οι κατά νόμο αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες προκειμένου να επιληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Για τον αγώνα θα εκδοθούν έως 640 εισιτήρια το μέγιστο τα οποία θα σφραγιστούν από το αρμόδιο ΑΤΑΦ Ζακύνθου πριν τη διάθεσή τους στους φιλάθλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα λέει εδώ. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι, δεν θα γίνει οργανωμένη μετακίνηση και στο λιμένα του νησιού εδώ, δηλαδή στο λιμάνι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Έγινε μια σύσκεψη σήμερα, τηλεδιάσκεψη, έτσι, των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή υπεύθυνο από τον Εθνικό, υπεύθυνο από τη Ζάκυνθο, αστυνομία Ζακύνθου, πυροσβεστική, λιμεναρχείο, όλοι μαζί, Δήμο Ζακύνθου, έτσι ώστε να μην υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Εθνικού στο Δημοτικό Στάδιο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. 3 η ώρα. Τηλέφωνα συνεχόμενα. Αρκετοί φίλοι εδώ δεν θέλουν να βγουν στον αέρα. Οκ, okay, ένα πρόβλημα. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γιώργος, πήρε ένα τηλέφωνο και μου είπε ότι να προσέξουμε πάρα πολύ, όπως προχθές, να μην πέσει κάποιο με αντικείμενο μέσα, είτε κροτίδα ή οτιδήποτε άλλο, να μην δυναμωρηθεί η έδρα μας, να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα.

Λοιπόν, άλλο μήνυμα να κανονίσει ο Δήμος, λέει, για μικροφωνική, όχι αυτή που είχαν προχθές. Έλεος, πού είμαστε, λέει, στα Κουφονίσια. Ωραίο. Στα Κουφονίσια. Εντάξει, τώρα η μικροφωνική προχθές. Αυτή η μικροφωνική, τέλος πάντων, δεν είναι για γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η μικροφωνική που είναι πάνω έχει κάποια θεματάκια. Αυτή που είναι κάτω δεν ακούγεται. Ακούγεται εκεί τριγύρω, περισσότερο μέσα στο, αλλά όχι στον κόσμο πάνω, δεν ακουγόταν τίποτα. Έτσι, παρόλο τις καλές προσπάθειες, τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, δεν ακουγόταν η φωνή του, δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Τα λέμε τόσο καιρό. Εντάξει. Ελπίζω τώρα που θα ανέβουμε στην Β' Εθνική Κατηγορία, ο Δήμος να τρέξει πάρα πολλά θέματα, διότι δεν είναι μόνο η μικροφωνική. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε στην Β' Εθνική Κατηγορία με αυτά τα χωνιά. Έτσι. Ούτε με αυτή την μικροφωνική, ούτε με αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά Κυριακή, κοντή γιορτή.

0: Πάμε. Έχουμε γραμμούλα το φίλο μας τον Χρήστο. Χριστάρα μου, γεια σου γίγαντά μου. Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Είσαι
1: γεια
0: καλά.
1: Γεια σου Δημήτρη μου. Ήθελα να πω για την Τετάρτη που παίξαμε ότι η Κερκίδα δεν φωνάζει. Εμείς φωνάζαμε κάποιοι άνθρωποι πολύ.
0: Εντάξει, ελάχιστοι, ελάχιστοι.
1: Πρέπει την Κυριακή να βράζει η Κερκίδα, Δημήτρη.
0: Ο Σπύρος ο Καλογερίας όμως, ο Σπύρος ο Καλογερίας είπε, εντάξει, η Κερκίδα πώς να βράσει όταν οι περισσότεροι είναι άνω των 50, των 60.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Νεολαία θέλουμε, νεολαία.
1: Νεολαία, εντάξει, όλοι δουλεύουμε τώρα, αλλά ένα παιχνίδι είναι, πρέπει να το κερδίσουμε.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα.
1: Όχι.
0: Μόνο αυτό
1: όχι.
0: Το παιχνίδι είναι.
1: Όχι.
0: Τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να έρθω γήπεδο. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα παιχνίδι.
1: Πρέπει να το πάρουμε να τελειώνουμε, Δημήτρη. Πρέπει να κερδίσουμε να τελειώνουμε.
0: Ελά, αυτό λέμε όλοι τώρα, έτσι. Ναι. Υπάρχει δικαιολογία ότι δεν μπορώ να γιατί εργάζομαι. Όλοι μας εργαζόμαστε, αλλά εκεί τη στιγμή πρέπει να δώσουμε το παρόν στο δημοτικό στάδιο.
1: Ναι. Όσο για τη μικροφωνική που έλεγες, ναι. Είναι σαν να είναι 100 χρονών γέρος άνθρωπος που δεν μπορεί να φωνάξει. Θέλει, αλλά δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Ναι, μα θέλει, η ψυχή του θέλει, αλλά δεν μπορεί όμως.
0: Σωστό. Σωστό. Έχεις δίκιο. Τι μικροφωνική είναι αυτή, οι εκκλησίες έχουν καλύτερη μικροφωνική.
1: Αυτή δεν ακούγονταν τίποτα, δηλαδή είναι ένα γελίο πράγμα, ένα πολύ γελίο πράγμα. Ναι. Στο Αίγιο που πήγαμε,
0: άστο, εκεί, τι γινόταν,
1: έγινε χαμός.
0: Τι χαμός ήταν.
1: Πρέπει να βράζει το
0: γήπεδο. Να σου πω κάτι, Χρήστο, στο Αίγιο που πήγαμε ζήλεψα τη μικροφωνική. Λέω
1: τι
0: ωραία πράγματα είναι αυτά που έχουν εδώ.
1: Α, πού εμείς. Τίποτα.
0: Εμείς τίποτα. Είμαστε στο μεσαίωνα
1: ακόμα. Κάτι χρονιά, τον καιρό που γίνανε ντουτούχα και γυρίσανε στη χώρα και λέγανε να πουλήσουν ψάρια.
0: Τα χρονιά από το 1980 έχουμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εγώ πήγα σήμερα και πήρα τη συντηρία μου.
0: Μπράβο,
1: είχε με υπόλυση πολύ με το Κορονιό εκεί πέρα. Χαμός γινόταν. 5-5, συντηρία 10-10.
0: Ναι, υπάρχει κινητικότητα μεγάλη.
1: Δεν ξέρω σαν το παιχνίδι τι γίνει. Το παιχνίδι θα έχουμε πολύ κόσμο, πιστεύω. Μα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω την Κυριακή θα έχουμε το διπλάσιο κόσμο από ό,τι είχαμε προχθές. Και νομίζω ότι. Πρέπει να, ο κόσμος να πάει στο γήπεδο γιατί πρέπει να βοηθήσει την ομάδα.
1: Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος σε ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδιθεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη η ομάδα ο Αθηνικός.
0: Τι εύκολη να είναι. Εδώ έρχεται ο Αθηνικός έρχεται τώρα για να κάνει το κόλπο γκρόσο. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Εγώ δεν βλέπω κάποιο άλλο αποτέλεσμα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τίποτα. Πρέπει να κερδίσουμε καθαρά. Τελείωσε το θέμα.
0: Δηλαδή, τι να κοιτάξουμε τώρα, να δούμε αν θα πάρουμε σοπαλιά. Δεν μου κάνει μέρα σοπαλιά. Εγώ θέλω να κερδίσω.
1: Όποιος πάει για σοπαλιά χάνει το παιχνίδι. Τίποτα. Τελείωσε.
0: Θέλω να πάμε να κερδίσουμε.
1: Τι έγινε προχτές με τον Άρη. Επέφτανε χάμου. Έξω ήταν ατάχη. Πεταγόταν μέσα στο γήπεδο και πέφτανε.
0: Επιτόπου.
1: Ναι.
0: Πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε τώρα.
1: Το ίδιο γκολ που φάγαμε Δημήτρη με τον Άρη Πετρούπολη το φάγαμε μέσα στο πύργο.
0: Στον πύργο.
1: Το 1-0 που χάσαμε. Ακριβώς
0: το ίδιο πράγμα. Ναι. Εκεί μπάλα να διώξει ο τερματοφύλακας και πάμε το φάγαμε τον γκολ.
1: Ναι, ακριβώς Δημήτρη. Από την ίδια εκεί που χτυπήκε το φάγαμε τα πάντα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εκεί αυτά πρέπει να τα προσέξουμε για να καθαρίσουμε τη φάση.
0: Ναι. Μαζί σου.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε την Κυριακή, Χριστάρα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: έλα,
0: να πάνε όλα καλά. Να χαρά, για χαρά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. El Clásico. Πάρτε τηλέφωνο, παιδιά. Πού είναι ο φίλος μου ο Κόκκινος Οκτώβρης? Ο φίλος μου ο Γιάννης? Ο Παναγιώτης? Ο Πέτρος? Πού είναι αυτά τα παιδιά? Τι έγινε παιδιά, τι έχετε πάθει? Μη φοβάστε ρε, θα κερδίσουμε. Μη σας παίρνει από κάτω. Τι είναι αυτά τώρα?

Ο φίλος μου Μπάπης εδώ πέρα, λέει, Δημήτρη, θυμάσαι τι έγινε στο Αίγιο, λέει, με την μικροφωνική. Εγώ έμεινα έκπληκτος, λέει, τι κλίμα ήταν αυτό. Καθαρά ποδοσφαιρικό, έτσι, κλίμα. Εντάξει, είναι και το γήπεδο του Αιγείου τέτοιο. Και τα δημοσιογραφικά όμορφα και η μικροφωνική. Και ο DJ που είχαν εκεί πέρα, τα τραγούδια που έβαζε, τα ηχεία που είχαν απλώσει σε όλο το γήπεδο. Αυτά είναι. Έχω ένα τηλεβόα, να φέρω τον τηλεβόα. Κάνει ο τηλεβόας, δεν ξέρω.

Λοιπόν, είπαμε, μην μπαίνουμε πάλι στην διαδικασία της ΔΕΑΒ. Είπαμε, η ΔΕΑΒ είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι από ότι είναι τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΔΕΑΒ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά η έκθεσή της το λέει ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου χτυπήθηκε με μπουκάλι γεμάτο νερό στο κεφάλι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε λοιπόν μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με τον φίλο μας, τον Κόκκινο Οκτώβρη. Γεια σου Αντώνη μου, γεια σου γιγαντά μου.
1: Να σου πω κάτι, μη με τσιγκλάς με σημεριάτη καμένα.
0: Δηλαδή, τι εννοείς? Σε τσιγκλάω.
1: Μην νομίζεις ότι εγώ ντρέπομαι να βγω στο ραδιό ή φοβάμαι ή ότι
0: κρύβομαι. Εσύ να φοβάσαι. Εδώ έχεις φάει τα κύπερα μου με το κουτάλι.
1: Πάντα στο μέτωπο, πρώτη γραμμή.
0: Πρώτη γραμμή είμαστε τώρα. Στο μέτωπο.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Τι θα μείνουμε πίσω, λέει εμείς. Όχι, με τίποτα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω κάτι, επειδή έχω κάποιες απορίες,
0: ναι.
1: Μου τις λύσεις εσύ που είσαι δημοσιογράφος.
0: Λέγε, σ' ακούω.
1: Για να μάθω κι εγώ, Κακομοίρης.
0: Λέγε.
1: Εκτός Ζακύνθου είναι αυτό.
0: Εκτός Ζακύνθου.
1: Μ' ακούς, Δημήτρη.
0: Ναι, βεβαίως. Σ' ακούω.
1: Να σου πω, ναι. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ θα παίξει δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια εδώ τώρα. Έτσι δεν θα γίνει. δεν μπορεί. Και τελειώσαμε.
0: Να γελάσω λίγο.
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε Δημήτρη.
0: ναι.
1: Και πώς θα περάσω κάποιες βραδιές εγώ τώρα χωρίς Παναθά.
0: Κοίτα, να σου πω, η αλήθεια είναι ότι σε σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. σε σκεφτόμουν
1: ο
0: και
1: άλλος,
0: λέω...
1: Ναι. Ο άλλος είχε ο Τράκης.
0: Ναι.
1: Θα το δει κανένα παιδάτο το Final Four μαζί με το γάτο του.
0: εντάξει, πάθανε ζημιά, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να το σηκώσω από Παπα-Νικολάου, δεν πειράζει. Ο Ντόρση, ο Βεζέγκο, Φουρνιέ, αυτοί θα το σηκώσουμε.
0: Ναι. Σε σκεφτόμουν όμως.
1: Μέσα στο πράσινο κατακόκκινο άκα.
0: Να σου... σε σκεφτώ...
1: Το πράσινο κατακόκκινο.
0: Αντώνη, προχθές που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, που τελείωσε το θέμα, σκεφτόμουν να σε πάρω τηλέφωνο εκεί την ώρα.
1: Έπρεπε.
0: Ναι, έπρεπε. Έπρεπε, λέω.
1: Περνάγανε τα στενοφόρα εδώ, γινόταν χαμό.
0: ναι, ναι, στενοφόρα πολλά, έτσι.
1: Εγκεφαλικά.
0: ναι. Πού εκεί στα πήγοντα μετά, στα πήγοντα,
1: Πήγα εκεί γιατί πήγαν κάτι φίλοι μου και πήγαν να δω αν είναι καλά, ναι. Αν ζούνε.
0: Έχεις φίλους εκεί, έχεις φίλους.
1: Πολλούς Παναθηναϊκούς.
0: ναι. ναι. Ήταν, πέρασαν δύσκολα.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Για πάμε.
1: Καταρχήν, η ομάδα μας, η δικιά μας ομάδα, ξέρεις, εννοώ το Βανάκι, έτσι.
0: Το Βανάκι, το Βανάκι.
1: Δεν έχουμε διανοηθεί κατά ποτέ ότι η ομάδα θα είναι του χρόνου Β' Εθνική.
0: Δεν μπορούμε τώρα να το σκεφτούμε αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Εμείς έχουμε κάνει τόσα ταξίδια. Τα κάναμε για να ανέβει η ομάδα. Δεν τα κάναμε για να παίξουμε με τη Μελίγου πάλι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι, πάμε Β' Εθνική, τελείωσε.
0: Ναι. Τι θα παίζουμε με τον
1: Ερμηνεύτη
0: με Μελίγου.
1: Το τώρα θα, ότι... ναι. θα τον συναντήσω.
0: Θα συναντηθούμε οι δρόμοι μας.
1: Θα συναντηθούμε οπωσδήποτε.
0: πω...
1: Εάν χάσουμε 2-1,
0: ναι.
1: Είναι ίδια περίπτωση με το 1-0.
0: Δεν... Μην μου λες τώρα θα χάσουμε. Σε παρακαλώ.
1: Επειδή ερωτήθηκα χθες. Ρωτήθηκα χθες και γινόταν σχόλιο μεγάλο.
0: Τι σχόλιο δηλαδή?
1: Ότι αν χάσουμε 2-1. Λέω 2-1 ρε παιδιά. Και 1-0 είναι 2-2 τα κουλή. Είναι η ίδια περίπτωση με το 1-0, δεν είναι?
0: Μην μου τα χαλάς τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλην της νίκης. Όμως.
1: Όχι, αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Δηλαδή το υποσχέθηκα σε κάποιον. Ναι.
0: Α, το υποσχέθηκες, έτσι.
1: Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Λοιπόν, θέλω.
1: Με 2-0 να... καλά, Παναγία βόηθα να κουνηθώ τη θέση μου.
0: Λοιπόν, θα σου πω μόνο, θα σου πω μόνο τα κριτήρια. Μπορεί να στα πω λίγο να καταλάβεις. Το πρώτο κριτήριο.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τότε πάμε στους βαθμούς που συγκέντρωσε κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες. Δηλαδή,
1: θα είναι τρεις θέσεις.
0: Οι βαθμοί. Μεταξύ μας, δηλαδή εμάς και του εθνικού λέμε τώρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Στο πρώτο παιχνίδι έχουμε τρεις και αν ετηθούμε τρεις. Άρα λοιπόν πάβει να ισχύει το πρώτο κριτήριο.
1: Πάμε στα γκολ.
0: Πάμε στο δεύτερο κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο, τη διαφορά τερμάτων που έχει κάθε μια ομάδα στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Στα μεταξύ μας.
0: Ωραία. Αν λοιπόν εμείς έχουμε κερδίσει 1-0 εκεί και χάσουμε 2-1 εδώ. Έτσι, πάλι θα έχουμε 2-2.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Πάμε λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το κριτήριο.
1: Δημήτρη, άκουσα με, ο φίλος μου είπε χθες ότι επειδή θα φάμε λέει 2 γκολ και θα είναι εκτός.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι,
1: που θα φάμε τα γκολ.
0: Έχουν φύγει,
1: ή που θα τα βάλεις.
0: Έχουν φύγει αυτά από το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν τα εκτός έδρας. Τα εκτός έδρας δεν υπάρχουν. Σου είπα δύο κριτήρια. Το τρίτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. Το τρίτο κριτήριο.
1: Περνάνε
0: είναι...
1: πολλά φορτηγά από εδώ και γίνεται χαμός τώρα.
0: Λοιπόν, άκουσε με. Το τρίτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. Δηλαδή, τι διαφορά τερμάτων έχουμε εμείς και τι διαφορά τερμάτων.
1: Στους αγώνες των Μπάρας, έτσι.
0: Ναι, αυτού του πρωταθλήματος. Ο Εθνικός μέχρι στιγμής έχει 2-2. Η Ζάκυνθος, έτσι, έχει 3-3. Όμως, εκρεμεί η υπόθεση. Εκρεμεί η υπόθεση με τον Πύργο.
1: Το 0-3.
0: Το 0-3 του Πύργου. Η Ζάκυνθος αυτόματα θα πάει 6-3.
1: Αυτό.
0: Και ο Εθνικός θα μείνει, τέλος πάντων, να, έτσι αν κερδίσει.
1: Αυτό είναι το φάρμακό μας.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι.
0: Αν όμως.
1: Πήγαμε από εκεί, μην το μελετάς.
0: Μην το μελετάμε. Ωραία, τελείωσε αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Την Τετάρτη, ναι. Δίπλανή μου. Ναι. Όχι παλαμάκι δεν βάρεσαν. Δεν ανοίξαν το στόμα του, δηλαδή.
0: Πώς το βλέπεις
1: αυτό. Πώς έλεγα ρε μου και ήρθατε σε γήπεδο.
0: Μπορεί να μου εξηγήσεις γιατί όλοι οι κερκίδα ήταν ντεφορμένοι.
1: Εγώ ήρθα πριν τρεις στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Το φαντάστηκα ότι θα είμαστε μουγκοί.
0: Εγώ το φαντάστηκα πριν από σένα.
1: Φαινότανε.
0: Λέω κάτι δεν πάει καλά σήμερα εδώ. Η ατμόσφαιρα δεν είναι αυτή.
1: Όχι ντεφορμέ, μουγκοί είμαστε.
0: Γενικά όπως το είπε και ο Κορονιός εχθές, ήμασταν όλοι ντεφορμέ.
1: Ένα παιδί εκεί μπροστά μου, εγώ προσπαθούσα τους φόρους να χτυπήσετε παλαμάκια, παιδιά. Ανοίξτε το στόμα σας. Τίποτα.
0: Και αυτό που είπε και ο Σπύρος ο Καλογερίας προηγουμένως, λέει παιδιά, η κερκίδα είναι μεγάλη, είναι πάνω των 60 είμαστε όλοι.
1: Εντάξει, τώρα δεν είμαστε και παιδιά έτσι.
0: Δεν είμαστε και παιδιά. Εκεί
1: να χοροπηδάμε, αλλά...
0: Δεν έχουμε όμως και νεολαία εκεί δίπλα.
1: Θα γίνει και αύριο η ομάδα να ανεβαίνει η βιταθνική.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μια φορά είναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό δεν το υπάρχει. Είναι. Τέλος μετά.
1: Ποιος θα ζήσει του χρόνου τώρα πάλι τα ίδια. Άστα Δημήτρη, δεν μπορώ να το φανταστώ ότι δεν θα ανέβουμε.
0: Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι όπως το είπες και εσύ θα παίζω με τον Ερμή, με Λιγούς και με τον Παγιθεατικό.
1: Μην μου λες τέτοια πράγματα.
0: Θέλω να παίζω με Νίκη Βόλου, με Λάρισες, με Πανιόνιος. Με τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Με τέτοιες ομάδες.
1: Με Λάρισα, Τσιπουράδικα στο Βόλο, στην παραλία.
0: Στη Νέα Σμήνη για καφέ.
1: Εννοείται. Μαρκό είναι. Ολυμπιακό
0: Β. Σουρέντι.
1: Εμείς έχουμε κανονίσει το πρώτο παιχνίδι να είναι στο Πανθρακικό. Να πάμε τριήμερο.
0: Τριήμερο στη Θράκη, έτσι.
1: Τριήμερο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια του Βορρά όσα πάμε, θα τα πάμε από Σάββατο πρωί.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
1: Και θα γυρνάμε Δευτέρα όποτε γυρνάμε.
0: Αυτά είναι. Έτσι. Έχουμε κανονίσει. Τώρα δεν μας πιστεύω να το χαλάσουμε αυτό τώρα. Αποκλείεται. Οπότε λοιπόν πρόσεξε.
1: Αύριο 6 ώρα θα ξέρουμε. Όχι αύριο την Κυριακή.
0: Υπάρχει να ξέρουμε. Έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μόνο νίκη βλέπω εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Μόνο νίκη. Μισό, ένα τέταρτο, δεν ξέρω πώς θα γκολ.
0: Φέρε και άλλο κόσμο στο γήπεδο. Φέρε και άλλο κόσμο την Κυριακή. Πρέπει όχι να γεμίσει το γήπεδο.
1: Έχω βαρεθεί να του καλώ από το τηλέφωνο. Έχω βαρεθεί ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Δεν χρειάζομαι κι άλλε προσκλήσει.
0: Όχι βέβαια. Ναι.
1: Πιστεύω ότι εμεί θα την ανεβάσουμε την ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Οπότε όλοι στο γήπεδο, δεν έχει άλλο.
0: Όλοι στο γήπεδο. Λοιπόν, να πάρει και ο φίλο μου ο Γιάννη τώρα τηλέφωνο. Πού είναι ο Γιάννη,
1: και ο Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό, Δημήτρη.
0: Κοντά είσαι.
1: Μια ανάσα.
0: Εντάξει. Εγώ τώρα είμαι χαρούμενο γιατί πήρα το πρωτάθλημα.
1: Σε συγχαίρω.
0: Έτσι. Και αν πάρω και την άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία, θα είναι η καλύτερη μου χρονιά φέτο.
1: Εμεί θα το κάνουμε ει διπλούν.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο στην κίτρινη αρένα.
0: Ναι.
1: Και μπάσκετ Ευρωλίγκα στην πράσινη.
0: Άρε θηρίο.
1: Παπα-Νικολάου το σηκώνει.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Οι φίλοι στην Πανεθνιακή πώς μιλάς αυτές τις μέρες, βλέπεις κάτι.
1: Όχι. Δεν έχουν εξαφανιστεί. Τηλέφωνα κλειστά και τέτοια. Ένας φίλος του Πανεθνιακός μου έστειλε μια φωτογραφία.
0: Ναι, τι φωτογραφία.
1: Είναι στο αεροδρόμιο, Αταμάν και Μπενίτα, χέρι-χέρι και φεύγουνε. Θα στη δείξω όποτε σε δω.
0: Και οι δύο μαζί, έτσι.
1: Και οι δύο μαζί. Ναι. Με τις βαλιδούλες τους και πάνε να μπουν στο αεροπλάνο.
0: Νομίζω ότι εκεί οδηγείται το πράγμα.
1: Εκεί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο αεροπλάνο.
0: Λοιπόν,
1: Κυριακή
0: γήπεδο.
1: Έγινε, γεια.
0: Φόρτσα, ζακιθάρα, για χαρά. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Εδώ είναι κλασικό τηλέφωνο. Πάρτε τηλεφωνάκι να δώσετε το ρυθμό. Τι να πούμε τώρα, παιδιά. Να πούμε αγωνιστικά πως θα παίξει Ζάκηθος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει πως θα παίξει ο προπονητής. Θα παίξει 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Καθόλου. 4-1-4-1. Έτσι είπα όλους τους σχηματισμούς. Αυτό προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει ισοπαλία. Δεν βλέπω ισοπαλία. Το ξαναλέω. Βλέπω μόνο νίκη. Νίκη και φύγαμε. Όρτσα τα πανιά. Αυτό το τραγούδι βάλω. Αυτό το τραγούδι, ναι, αυτό θα βάλω τώρα, κυρίες και κύριοι, ταιριάζει έτσι. Πάμε να το ακούσουμε λίγο. Ναι, και μετά. Πάμε λίγο. Ένας φίλος μου ζήτησε εδώ πέρα μητροπάνω.

0: πάντα.
1: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Φίλος μου ο Σάκης ο Κόκλας από την Αθήνα. Σάκη, είσαι καλά?
2: Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Οκτώβρη, το κόκκινο.
1: Ναι.
2: Ότι την Κυριακή και φιέστα έξω από εδώ θα πάει ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος της Κίνκα, να δώσει την κούπα.
1: Δεν νομίζω να πάει.
2: Α, δεν νομίζω.
1: Μπορεί να είναι αδιάθετος, να είναι λίγο άρρωστος.
2: Ναι. Γιατί προς το παρόν έχουν παιχτεί ένα κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ,
1: ναι,
2: ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και ένα κύπελο Ελλάδας.
1: Ναι.
2: Δεν έχω για το κύπελο Ολυμπιακός. Λέω, κουβέντα κάνουμε, έτσι.
1: Μια κουβέντα κάνουμε, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε, θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Να παραδώσω το Κύπρο, ναι.
1: Ναι.
2: Στον
1: Ηλιόπουλο.
2: Ναι. Και τα υπόλοιπα τα δούμε.
1: Τα υπόλοιπα τα δούμε. Πού βρίσκεσαι, Αθήνα?
2: Να, Αθήνα, έχω και το συνέδριο της Νομοκρατίας.
1: Όπα, είστε εκεί, στο... με τα γαλάζια παιδιά. Ναι. Θα είσαι κάτω?
2: Ναι, δεν εννοείται. Με το μία το καράβι θα περάσω.
1: Α, με το μία, έτσι. Ωραία. Εντάξει. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Πιστεύω να έχει κόσμο την Κυριακή.
1: Ναι.
2: Τώρα παίζουμε μια. Τι θέλω να πω, ότι ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Ποδόσφαιρα, πρωταθλήματα, θα τα δούμε σύντομα. Να ανεβαίνει πάλι η Ζάκη Ροστεβίτα. Οι γενιές θα περάσουν πάλι.
1: Οι γενιές θα περάσουν. Οπότε λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Όλοι στο γήπεδο.
2: Το κάναμε δύο φορές πριν 10-15 χρόνια. Θα το κάνουμε και φέτος. Τώρα μετά πάλι έχει ο Θεός.
1: Έχει ο Θεός.
2: Αυτό το βλέπουμε σπάνια. Να μας πάρει στο γήπεδο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Και όταν άμα δει η ομάδα στη Βίτα, για μένα που είμαι δάκτυλος και μετά Παναθηναϊκός, θα ισοπεδώσει όλα.
1: Θα τα ισοπεδώσει όλα.
2: Αυτό.
1: Έχεις δίκιο.
2: Να κάλεσμα στον κόσμο να είναι όλοι στο γήπεδο.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Τα λέμε, φιλιά, να είσαι καλά. Κάτι ακουγόταν μέσα τώρα φωνές, τι ήταν αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Yeah.

0: κόντρα στο τέλει.
1: Όρτσα τα πανιά, Γιάννη, φίλε.
2: Όρτσα τα πανιά, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, φίλε. Είσαι καλά, Γιάννη μου.
2: Α, είναι δυνατόν να μην είμαι καλά.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα τι συζητάμε.
2: Όπως όπου οικολογίες λίγονται φορμέ τις πρώτες ώρες μετά το παιχνίδι. Μετά πήραμε, γιατί έκαθα και το σκέφτηκα. Η ομάδα μας έχει χαρίσει πάρα πολλές χαρές.
1: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολλές χαρές, για να λυπηθούμε λίγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι την Τετάρτη ήμασταν όλοι ντεφορμέ.
2: Ναι,
1: και θυμάμαι που με πήρες τηλέφωνο το βράδυ και μου λες, τώρα γύρισα, γιατί μου λες ότι γύριζα, δεν ήξερα τι να κάνω.
2: Γύρω-γύρω. Αλλά τα συνόπτυσα καλά και λέω, δεν πειράζει, τα παιδιά παίξαμε καλά, δεν χάθηκε τίποτα, είμαστε μπροστά, όπως το είπε και φίλο μου ο Άγριος, και πάμε δυναμικά.
1: Ο Άγριος το είπε, εγώ βαθμό θέλω, το βαθμό. Έτσι, γιατί και αυτή τη στιγμή ο βαθμός, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι χρυσάφι.
2: Ναι, μπορεί, Δημήτρη. Απλώς λέει,
1: απλά θα κερδίσουμε.
2: Λέει τώρα ο φιλόσοφος λαός και μια νίκη στην έδρα μας. Τίποτα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Αυτό είπαμε και εμείς. Μια νίκη στην έδρα μας. Εντάξει, θα έρθει, παιδιά, θα έρθει.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε ομάδα, έχουμε παιχταράδες, έχουμε διοίκηση.
1: Γιάννη,
2: θα έρθει την ώρα που πρέπει, Δημήτρη.
1: Θα έρθει την ώρα που πρέπει. Θα έρθει την ώρα που πρέπει και νομίζω ότι η ώρα που πρέπει είναι την Κυριακή. Είναι Κυριακή. Έτσι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά έχω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι. Δεν μπορώ να πάω για δουλειά.
1: Θα το κάνω ραδιοφωνική μετάδοση, αλλά καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να δώσουμε όλοι μας το καλύτερό μας σε αυτό. Θέλω ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο.
2: Δεν
1: περισσεύει κανείς. Ναι.
2: Και όποιος δεν έχει πράγματι μου δύο λεπτά, άμα έχει δει και μου 10 ευρώ, θα δώσει εισιτήριο η δίκηση με 10 ευρώ. Δεν πιστεύω να μην σου δίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν περισσεύει κανένας τώρα. Τέλος.
2: Εννοείται σήμερα η μάχη του παχών, παιδιά.
1: Ναι.
2: Έχουμε ομαδάρα, έχει το φιλικός εθνικός. Αυτό να σκεφτούν όλοι. Τους θερίσαμε μέσα, εκεί μέσα. Θα χάσουμε και ένα μέσα. Δεν θα καλύτερα από το γήπεδο μας. Τελείωσε η έδρα, θα μιλήσει. Η έδρα ήρθε η ώρα να μιλήσει, τέρμα.
1: Ναι.
2: Τέρμα.
1: Ναι. Ναι.
2: Η έδρα θα μιλήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι, όπως το είπες εσύ, θα πάρουμε το πρώτο και τελευταίο τρίποντό μας και θα ανέβουμε στην έδρα μας. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και θα ανέβουμε
2: εγώ
1: στην
2: έδρα μας. Εγώ έχω πετάξει μια κουμπίδρα γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι αποτελέσματα. Όπως είπα και την Δετάρτη, εγώ μόνο νίκησα εδώ. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν θα δω τίποτα άλλο, Νίκη.
1: Τίποτα άλλο. Σωστό.
2: Ναι, ρε φίλε. Και να μην ξεχάσουμε, παιδιά, είναι η μάχη των μαχών και είναι γιορτή για τη Ράγκλιφο. Γιορτή, παιδιά, πρέπει να μην ξεχάσουμε αυτή τη γιορτή. Δεν το καταλαβαίνουμε όλοι οι καλεμπεριστέ. Δεν πρέπει να λείψει κανένα από αυτό.
1: Δεν πρέπει να λείψει κανεί από αυτό το παιχνίδι. Δεν σε ακούμε καλά, κάπου χάνει τη γραμμή.
2: Έλα, Δημήτρη, μου να πω.
1: Ναι, λίγο καλύτερα τώρα για λέγια.
2: Λέω ότι δεν περισσεύει κανένα μας. Και εγώ δουλεύω και θα το κλείσω και θα πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που τουλάχιστον μπορούν να φύγουν εκείνη την ώρα, ας κάνουν αυτή την τέτοια. Δηλαδή, Κυριακή είναι τώρα, έτσι.
2: Είναι
1: το φινάλε μιας ολόκληρης χρονιάς.
2: Ποδοσφαιρικής χρονιάς. Εννοείται να στηρίξουμε τα παιδιά, να στηρίξουμε τη διοίκηση.
1: Φυσικά.
2: Που μας ανεβάζει κατηγορία για τα παιδιά και το προπονητή μας.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: Πρέπει να λύσει κανέναν μας, παιδιά, καταλάβετε, το ένα παιχνίδι είμαστε.
1: Ναι.
2: Τελείωσε, ανεβαίνουμε κατηγορία, χωνέψτε το. Όταν χωνέψει ήδη, όπως το είπε και ο κόσμος Οκτώβρης, έχω βγάλει εισιτήρια για Βόλο.
1: Για Βόλο. Α, τέλος, έτσι, ωραία.
2: Τέρμα, έχω βγει ξενοδοχείο για Βόλο. Αμπεροπίστα η ημερομηνία, δεν με ενδιαφέρει το πότε απ' έξω. Έχω βγάλει εισιτήριο.
1: Για Βόλο, έτσι, ωραία. Εντάξει,
2: λοιπόν. Εγώ την Δετάρτη, Δημήτρη, ακόμα δεν έχω συνέχεια από τις φωνές. Είχα και τον Μαφρένα δίπλα μου, το Σάκη.
1: Το Σάκη
2: και τον ξεκούφανε, μου λέει τι φωνή έγινε. Δεν σταμάτησα, δεν στρώσα να φωνάζω. Και εγώ μεγάλο, σου είπα να φωνάζω.
1: Εντάξει, μακάρι, εγώ θέλω την Κυριακή άπαντες να είμαστε εκεί, σε αυτό το ραντεβού, σε αυτό το ιστορικό ραντεβού, σε αυτή τη μεγάλη στιγμή.
2: Πιστεύω θα είναι, Δημήτρη, πιστεύω ότι έχει καταλάβει ο Ζακηθινός, ο φίλαθλος, που αγαπάει την ομάδα, γιατί όλοι αγαπάμε την ομάδα μας, έτσι. Και θα έρθει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει κανένας στο γήπεδο. Όλοι θα έρθουν.
1: Διότι...
2: Είμαι βέβαιο γι' αυτό.
1: Διότι οι στιγμές είναι αυτές που διαμορφώνουν πλέον το μέλλον. Γιατί το λέω αυτό. Γιάννη, πήγαμε στο πύργο, είπαμε, ήμασταν κι εμείς εκεί. Πήγαμε στο Αίγιο και λέμε, είπαμε, ήμουν κι εγώ στο Αίγιο, παιδιά.
2: Και σε αυτό και το. Και τα είπα από το γήπεδο.
1: Έτσι, θα λείψουμε τώρα από αυτή την μεγάλη στιγμή, στη γιορτή.
2: Αυτή τη γιορτή, Δημήτρη, για το νησί μας. Γιορτή.
1: Ναι.
2: Γιορτή είναι η αυριανή ημέρα, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ανεβαίνουμε κατηγορία. Για μένα δεν υπάρχει άλλη σκέψη.
1: Ναι.
2: Εδώ κάτι ξένους έπαιγαν στο TV και μου λέγανε για τη Ζάκυνθο, οι ξένοι. Βέβαια, έχουν πολλούς φίλους και πολλοί που αγαπάνε την ομάδα μας. Και μου είπαν θα πάνε την Κυριακή, ήταν και την Τετάρτη και θα πάνε και την Κυριακή.
1: Και την Κυριακή, οι ξένοι, έτσι.
2: Οι ξένοι. Ναι. Και δεν θα πάμε εμείς. Ναι. Δεν το μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Ετοιμάσου, βάλε τα γιορτινά σου, βάλε τα κασκόλ, τα καπέλα, τις φανέλες, έτσι, και όλη η οικογένεια στο γήπεδο.
2: Λαέ, Ζακίνθο, όπως λέει και μια ψυχή, όλοι στο γήπεδο. Δεν περισσεύει κανένας μας για την νίκη, για την ιστορική νίκη της ομάδας μας.
1: Για την ιστορία μας, έτσι, για την υπόστασή μας, για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο.
2: Ομαδάρα, Ζακυθάρα, ομαδάρα, τίποτα άλλο.
1: Χαιρετώ, Γιάννη. Φιλιά.
2: Γεια σου, πέτα μου. Δώσε το σύνθημα.
1: Γεια χαρά, φίλε μου. Γεια χαρά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως το λέμε.
0: Οντιλογραμμένη Παναγιά.

0: Όρτσα τα πανιά, πάμε, έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε, να δω ποιος φίλος είναι.
1: Σάκης Μαφρέδας.
0: Έλα, έλα ρε Σάκα ρε. Έλα ρε παλικάρι.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ? Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Εγώ δεν είμαι καλά, έχω πάει δύο φορές σε Ορειλιά, έχω πληρώσει επίσκεψη.
0: Επίσκεψη.
1: Το δεξί μου αυτή βουίζει.
0: Ναι.
1: Έχεις ακούσει το μικρόφωνο που πάει κοντά σε κάνα όργανο και κάνει έτσι βαρύ δύο μέρες.
0: Γιατί?
1: Από το Γιάννη.
0: Από το Γιάννη.
1: Δίπλα μου καθόλου ήταν. Τώρα τι είπε ο Γιάννης ο Ρίκος?
0: Ναι, δίπλα σου ήταν.
1: Να
0: σου πω, φώναζε. Δεν ακούς καλά, ε?
1: Που είδη σαν τη μικροφωνική του σταδίου εκεί που κάνει κάπου κάτι σχέδια.
0: Καλά, άστο με τη μικροφωνική, τι να λέμε τώρα για τη μικροφωνική. Εντάξει. Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι βλέπεις?
1: Εισιτήρια έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, πάμε για την νίκη, ένας αγώνας, 90 λεπτά και βούρια βήτα.
0: Και βούρια βήτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και του χρόνου θα είμαστε αντίπαλοι με ράφα, αν δεν πετάξει Super League.
0: Να σου πω, του είπα ότι ερχόμαστε να σε βρούμε, όπου και να είσαι.
1: Ξέρουμε που μένει.
0: Ξέρουμε που μένει. Να σου πω κάτι, πήρες εισιτήρια? Εισιτήρια πήρες?
1: Πήρα όλα κομπλέ, μπάλα είμαστε.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι απέναντι δεν θα έπρεπε να είναι σε εμάς, να δίνουν και το σύνθημα λίγο, να ξυπνήσουμε.
0: Να ξυπνήσουμε λίγο.
1: Ναι. Ξέρω εγώ τώρα, εντάξει. Ναι. Τους βλέπουμε με κάνια.
0: Ναι. Είναι πολύ μακριά από εκεί, δεν ακούμε και καλά. Είμαστε και μεγάλοι, δεν βλέπουμε και καλά. Όλα μαζί. Πάντως η κερκίδα προχθές ήταν αντεφορμέ εντελώς, έτσι.
1: Τίποτα. Δε, εγώ κοίταγα δεξιά, κοίταγα αριστερά. Βρε παιδιά, λέω, πού βρίσκουμε την έρημο?
0: Να σου πω, πιστεύω όμως ότι την Κυριακή θα είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν καθημερινή, ίσως γι' αυτό. Τώρα τι να πω, ίσως.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε την Κυριακή, θα είμαστε μια γροθιά. Πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Γιατί, Σάκη, θεωρώ ότι αν συμβεί αυτή η άνοδος, αν έρθει αυτή η άνοδος που θα έρθει, θα είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Γιατί έχουμε ανέβει άλλες δύο φορές. Μία φορά ανεβήκαμε, τέλος πάντων, με μια αναδιάθρωση η οποία έγινε. Για το έτσι, μεγάλη στιγμή ζήσαμε 3 χρόνια. Την επόμενη φορά που ανεβήκαμε το 2020-2021, ανεβήκαμε από τα μπαράζ πάλι, αλλά δεν βγήκαμε απευθείας. Μετά από μια διαδικασία άλλη ανεβήκαμε. Τώρα αν ανέβουμε, θεωρώ ότι θα είναι μια από τις μεγάλες στιγμές του συλλόγου αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι όταν η Ζάκηθο ήταν Β' Εθνική με Ακίνο, Βαρέλα, Οικονόμου και τέτοια, και είχαμε κάνει στην αρχή 0-3.
0: Ναι, 0-3.
1: Μάθηκε που είχαμε κερδίσει Ολυμπιακό, Βόλου απάνω, τι είχαμε κερδίσει. Όλες οι μόρες, τι χρονιά κι αυτή, τι ομαδάρα. Πιστεύω του χρόνου να ξαναζήσουμε πάλι το ίδιο. Να έρθουν τέτοιοι παίχτες.
0: Να έρθουν μεγάλοι παίχτες στο νησί. Να έρθουν μεγάλοι παίχτες. Θεωρώ ότι αν συμβεί αυτό, αλλάζει και όλο το στάτους του Ζακηθινού ποδοσφαίρου πλέον μετά.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Αλλάζουν πολλά.
0: Ναι. Και ετοιμάσου γιατί μετά.
1: Δεν είναι, λέει, θα σου πάρουν να σε βάλουν στα δημοσιογραφικά, καινούριο.
0: Εντάξει, τώρα. Εγώ ξέρει κάτι. Δεν είναι μόνο φυσικά αυτό ο λόγο. Είναι πολλοί λόγοι που θέλω η ομάδα μου να ανέβει στη Β' Εθνική Κατηγορία. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Ζάκυνθος. Είναι ότι αν ανέβουμε στη Β' Εθνική Κατηγορία, θα φτιάξουν τα δημοσιογραφικά, αδερφέ. Γιατί πού θα βάζουμε τον κόσμο, θα βάζουμε τους δημοσιογράφους τώρα? Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
1: Όταν χρόνια παρακαλάς να ανεβούμε Β' Εθνική, να έχει δημοσιογραφικά τις προπονήσεις.
0: Πόσα χρόνια παρακαλάω. Που, τι να σου πω, δηλαδή τώρα είναι και ντροπή να φιλοξενούμε ανθρώπους εκεί, συναδέλφους από άλλα μέρη, και να λέει παιδιά, τι είναι εδώ μέσα, τι ακριβώς κάνετε εδώ.
1: Ένα λόγο. Για κάνα θερμοκήπιο, για κάνα φυτάδι, ντομάτα πριν μεγαλώσει.
0: Έστω και κοντέινερ. Και ένα κοντέινερ, ό,τι πρέπει είναι εκεί. Μια χαρά είναι και το κοντέινερ.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, σύνθημα. Μόνο νίκη τι είναι, έτσι, δεν βλέπω
1: τίποτα. Μόνο νίκη. Ναι. Άστο.
0: Ναι, μόνο νίκη, τίποτα άλλο. Τα λέμε στο γήπεδο. Φιλιά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά, Σάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Όρτσα τα βάνια, κόντρα στο Δελιβοριά. Πάμε, έχουμε γραμμούλα. Μάκης Πιλαρινός. Έλα, φίλε μου, Μάκη μου. Μάκη, δεν σε ακούμε καλά.
1: Ακούμε καλά, είμαι.
0: Τώρα καλά, ναι, πάμε.
1: Okay. Καταρχήν, όσο πολλούς χαιρετισμούς στον κόκκινο Οκτώβρη. Σε αυτή την όμορφη παρέα που έχουν μορφύνει.
0: Ομορφύνει
1: στο φετινό πρωτάθλημα, έχουν μορφύνει τα γήπεδα.
0: Πραγματικά, τι να πούμε για αυτά τα παιδιά.
1: Είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Δεν το συζητάμε.
0: Το βανάκι, το βανάκι.
1: Το βανάκι. Αυτό το θελικό βανάκι θα μείνει στην ιστορία. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτα Θεός. Το χρόνο θα λογίσουμε και την
0: το βανάκι είναι έτοιμο για του χρόνου για μεγάλα ταξίδια.
1: Μέχρι τον Εύρο θα πηγαίνουμε.
0: Ναι. Το έχουμε πει, το έχουμε κανονίσει από τώρα αυτά. Τα έχουμε κανονίσει.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Ακούω ότι κάποιοι φίλοι μας εδώ έχουν κάποιες απορίες. Δεξιά, αριστερά. Παίρνουμε στυλούς, παίρνουμε κουμπιδεράκια να δούμε οι ιστοβαθμίες. Ξεχάστε τα παιδιά όλα. Ξεχάστε. Η ιστοβαθμία είναι η εξής. Την Κυριακή εμείς παίρνουμε το παιχνίδι και είμαστε στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ο στόχος μας είναι η νίκη.
0: Μόνο νίκη, δεν υπάρχει.
1: Και με άλλα αποτελέσματα ανεβαίνουμε, αλλά εμείς θέλουμε τη νίκη.
0: Δεν κοιτάζουμε τίποτα άλλο.
1: Να ευχαριστούμε τους αγαπητούς φιλάθλους, στον κόσμο μας. Ναι. Στον κόσμο μας, σαν και έτσι από το νησί, που αγαπάνε την ομάδα μας, το έχουν δει τη Εμπράχτος. Στεναχωρηθήκαμε όλοι την περασμένη την Τετάρτη μας πέρασε. Ναι. Ήταν απειχή που δυστυχώς είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κομπιούτερ οι παίχτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλλον μας επηρέασε όλους. Η Κερκίδα επηρέασε όλους. Επηρέασε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως τα βγήκε ο Κορδιάς, είμαστε ντεφορμέ όλοι. Mm-hmm. Λες και μας είχαν δώσει την Ζανάτ.
0: Σαν έξω.
1: Ναι, ναι, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Φάνηκε, Μάκη, φάνηκε από. Από, το πρώτο, από την πρώτη ώρα που πήγαμε.
1: Ξεκίνησαμε ωραία, Δημήτρη. Ξεκίνησαμε ωραία. Και λέω θα περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα.
0: Γενικά ήταν
1: γιατί
0: το κλίμα.
1: Έχω εγώ την εικόνα από την ομάδα χτες τέλος που έχω πάρει σε άλλα παιχνίδια. Mm-hmm. Και μέσα στην Πετρούπολη το σκορ ήταν μαγικό που χάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, να μην γυρίσουμε στα ίσια. Mm-hmm. Από το εξής, στα γρήγορα. Ότι το παιχνίδι με τον Πύργο, τελεσίδικα, έχει τελειώσει. Όπως ανάφερε η Επιτροπή σήμερα, ξέρεις, αυτή η Επιτροπή δεν είναι τυχαία.
0: Αυτή η ιδέα, έτσι, ναι, βέβαια.
1: Ιδέα βασίζεται πάνω σε αληθινά γεγονότα.
0: Μόνο σε αληθινά. Βγάζει...
1: Πώς το πες?
0: Μόνο σε αληθινά και με
1: έτσι,
0: χαρτιά.
1: Έτσι ακριβώς, μπράβο, Δημήτρη. Εντάξει, εγώ μίλησα με ένα διάγκριτο δημοσιογράφο προηγουμένως και μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει, μια περίπτωση, δεν υπάρχει, μου λέει, καμία... δεν υπάρχει ανταπόδειξη στο φύλλο αγώνος. Όταν ο διαιτητής λέει κλείνω το φύλλο αγώνος γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, καταρχήν πάμε. Έπεσε αντικείμενο. Έπεσε. Πολύ ωραία. Χτυπήθηκε ο παίκτης. Δεν μας ενδιαφέρει αν παίκτηθηκε πολύ, 40%, 50%, 80%, 150%. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και σοκ να πάθει, δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, μας στενοχωρεί το γεγονός ότι μια ομάδα προσπαθεί τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, ο Πύργος συγκεκριμένα, προσπαθεί μόλις τις δυνάμεις να αναπληρώσει το κενό του ιστορικού Πανελλαδιακού. Που το ζητάνε πολύ και οι φιλαθλήτες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κάποια στιγμή γινόταν μια ενσωμάτωση, εμάς μας λυπήσαν οι γείτονες χώρα, στα γείτονα νομό. Ο Πανελλαδιακός είναι μεγάλη ιστορική ομάδα, μακάρι ο Πύργος να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή αυτό. Mm-hmm. Ευρεθήκανε κάποιοι κύριοι περίεργοι τύποι, πετάτουσαν τα αντικείμενα.
0: Ναι. Μακή. Μ' ακούς? Κόπηκε η γραμμή. Ναι, κόπηκε η γραμμή μάλλον, έτσι να ξαναπάρει ο Μάκης. Μάκη, ναι, ναι, σε ακούμε.
1: Εγώ το έχω μέσα στην καρδιά μου, κάποτε να γίνει αυτό. Τέλος πάντων, το ξεχνάμε αυτό, τελείωσε.
0: Εμείς πάμε στο παιχνίδι το δικό
1: μας. Βαθμούς. Τώρα πάει μείον ένα ή δύο, ή μας διαφέρει, απέναντι της Επιτροπής. Πεις την Κυριακή, έχουμε την Κυριακή το αποφασιστικό παιχνίδι με μια ιστορική ομάδα, που έχει γράψει

0: παιχνίδι και πάμε και ανεβαίνουμε στη β' εθνική κατηγορία που εκεί που είναι η φυσική θέση της ομάδας μας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι ο Αλμοπός Αριδέας και ο Ατιός Κίδρας και να μην είναι Ζάκηδος.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχει πρώτος κάτι άλλο. Υπάρχει μόνο αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι
0: μόνο αυτό
1: και τέλος.
0: Παιχνίδι, τελείωσε.
1: Είναι μόνο
0: δεν ξεδόζουμε τίποτα άλλο. Κερδίσουμε και πάμε β' εθνική.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Δεν με ενδιαφέρει να βρούμε και μεσοπαλία ή με κάτι άλλο από τη σενάρια. Ούτε κάτι τα σκέφτομαι.
1: Νίκη.
0: Κερδίσουμε και ανεβαίνουμε β' εθνική.
1: Νίκη.
0: Και ακολουθεί η φιέστα η μεγάλη, η παραλιακή μέχρι την πλατεία Σολομού.
1: Ωραία.
0: Στηρίζουμε απόλυτα το ΔΣ Σίγμα, το τεχνικό τύπ, τους παίχτες και στηρίζουμε και τα παιδιά αυτά, τα ηρωικά παιδιά, τους φιλάθλους μας και ιδιαίτερα για την παρέα τον Γκόκκινο Οκτώβρη που είναι σε όλα τα παιχνίδια παρών και στο πρωτάθλημα και στα play-off ήταν κοντά μας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ήθελα να πω. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Στην Κυριακή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει κάτι, το εξής. Ότι η Ζάκηδος δεν έχει και πολλές ψυχαγωγίες στα αθλητικά δρόμενα.
1: Ναι.
0: Τη Ζάκηδο μας, την προσωπική ομάδα έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πού μπορεί να ψυχαγωγεί την ομάδα μας, την νεολαία μας.
1: Εκτός από αυτό, η νέα Β' Αθηνική του χρόνου θα έχει ομαδάρες, θα έρθει κόσμος εδώ, θα έρθουν φύλαθλοι από ιστορικά σωματεία. Αλλάζει όλο το επίπεδο.
0: Θα έρθουν ομάδες σε ένα όμιλο, Δημήτρη, να πείτε αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά παλιά βάζαμε με 4 ομίλους.
1: Ναι.
0: Όπως θα είναι του χρόνου για πλάκα θα είναι 12 όμιλια, είναι δυνατόν.
1: Ναι, καλά, άστο.
0: 12 όμιλια στη Γάμα Αθηνική.
1: Γι' αυτό πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την καταραμένη
0: τρίτη. Η Μαρία θα είναι στη Γάμα Αθηνική. Γι' αυτό πρέπει να ξεφύγουμε. Και πολύ σωστά είπε, Δημήτρη, ότι ανεβαίνει το ποιητικό επίπεδο του ποδοσφαίρου στη Ζάκηδο.
1: Βεβαίως.
0: Τέλειο. Και είναι καλό και για τα παιδιά τη Ακαδημία.
1: Για τα παιδιά τη Ακαδημία.
0: Θα βλέπουν
1: εδώ ομάδες, θα βλέπουν διαφορετικό ποδόσφαιρο, άλλο επίπεδο ποδοσφαίρου, άλλα πράγματα. Άλλοι ποδοσφαιριστές, μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Μεγάλα ονόματα, μεγάλες ομάδες.
0: Βεβαίως. Και να πούμε, Δημήτρη, και το πιο σοβαρό απ' όλα, ότι η διοίκηση που το είχε βάλει σαν στόχο την ανέβει ομάδα στην Εθνική, κάποιοι στην αρχή γελάγαμε, κάποιοι λέγανε εντάξει, έλα μωρέ, να δούμε τι θα γίνει κλπ. Εγώ ξέρω τι, είδα μια συνέπεια από τη διοίκηση, συνέπεια πειθαρχία, πολύ σοβαρό συμβούλιο, κατάφερε να προστατεύσει την ομάδα από τυφλοπόντιδες και αυτή τη στιγμή είμαστε μετά από όλη στη β' εθνική κατηγορία. Άρα λοιπόν την Κυριακή να κατάψουν οι Ζακηθινοί, να έρθουν στο γήπεδο. Μετά θα ακολουθήσει η φιέστα και με εντός το ημερό θα γίνει μια μεγάλη φιέστα στο ξενοδοχείο Χάραβερ του ομίλου του Χρήστου Τσιόνου Καπετάνιου που θα κληθούν όλοι οι επιχειρηματίες του νησιού να δώσουν το παρόν, να δώσουν τα συγχαρητήρια στην ομάδα και στο τέλος να γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση να δηλώσουν την αγάπη τους έμπρακτα, να καμπαρώνουμε στο νησί μας, τη Ζάκηθό μας όπως και η Σύρος που αυτή η όμορφη πρωτεύουσα στις Κυλάδες, καμπαρό για τον Άρο Σύρου.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ Δημήτρη μου και την Κυριακή όλοι στο γήπεδο.
1: Ραντεβού με την ιστορία την Κυριακή. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φίλοι και φίλες.
2: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ.
1: Αγωνία.
2: Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: ιστορία σε λίγες ώρες από τώρα. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε τον καλό φίλο μας πάνω απ' όλα, τον Αντώνη τον Χαϊκάλη. Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Θα πω κι εγώ έτσι, όπως είπαν και οι προηγουμένως οι φίλοι όλοι για το αυριανό, για το μεθαυριανό μάλλον παιχνίδι, mm-hmm. όπως είπες και εσύ, είναι ένα ραντεβού με την ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Όπως είχα πει την άλλη φορά, μας το χρωστάει η ιστορία αυτή την άνοδο. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να δώσει το παρόν, το βροντερό θα λέγω παρόν, στο γήπεδο την Κυριακή το απόγευμα. Αυτό, γιατί η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Δεν υπάρχει άλλη ώρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είμαστε προσιλωμένοι όλοι μας σε ένα και μόνο στόχο. Γιατί και άκουσα και εγώ ότι μπορεί να περάσουμε και με χ και με ίσως με νίκη, με ήττα μάλλον, με ένα γκολ διαφορά κτλ.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τώρα.
1: Στόχος μας είναι
0: νίκη. Εγώ δεν κοιτάζω. Εγώ, Αντώνη, δεν κοιτάζω άλλο αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ισοπαλία. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάζω μόνο νίκη. Θέλω να κερδίσω και να ανέβω, να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για οτιδήποτε. Να ανέβουμε έτσι με το σπαθί μας όπως πρέπει. Θεωρώ ότι πρέπει, μας το χρωστάει και η τύχη και η μοίρα.
1: Ναι,
0: τη μοίρα τη διαμορφώνουμε εμείς, αλλά θα πω το εξής. Πρέπει να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι στην έδρα μας.
1: Ακριβώς. Για να πάρει χαρά ο κόσμος.
0: Και για να πάρει και χαρά ο κόσμος.
1: Γιατί δεν κρύβουμε ότι με τις δύο σωμαλίες που φέραμε εδώ μέσα, και με τον Πύργο και με τον Άρη Πετρούπολης, που παρεμπιπτόντως να πω εδώ πέρα, η Πετρούπολη ήταν πολύ καλή. Εμένα μ' άρεσε σαν ομάδα.
0: Και εμένα
1: πολύ σκληρή ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είμαστε και εμείς καλή ομάδα, έτσι και αυτοί αποδώσαν εξαιρετικά. Δεν ήταν ότι είναι εύκολες ομάδες. Ναι. Εντάξει, καμία δεν είναι εύκολη ομάδα.
0: Κοίτα, πρωταθλήτρια στον πέμπτο όμιλο είναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία, ας πούμε, σε αυτή τη θέση που ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεχνάμε τα γεγονότα, το τι έγινε με τον Πύργο. Αυτά είναι σε άλλη φάση να τα εξετάσουμε και επικεντρωνόμαστε όλοι μαζί, διοίκηση, ποδοσφαιριστές και κόσμος, σε αυτό το στόχο που είναι, που είναι η νίκη και μόνο νίκη για την ομάδα μας.
0: Ναι, έχουμε ένα ραντεβού με την ίδια μας την ιστορία, με την ίδια μας την υπόσταση.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η άνοδος αυτή της ομάδας θα αλλάξει όλο το στάτους του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα. Και αλλάζουμε και εμείς σαν φύλαθλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάμε μετά σε ένα άλλο επίπεδο σαν φύλαθλοι.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Γιατί και ο φύλαθλος, ο Ζακυνθινός φύλαθλος, ο φύλαθλος της ομάδας, έχει βαρεθεί να βλέπει να παίζουμε με το Γήθιο.
1: Ακριβώς.
0: Με κάποιες ομάδες τέλος πάντων που εντάξει έχουν μια ιστορία, αλλά δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να αλλάξουμε.
1: Να ανεβούμε λίγο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο που θέλω να πω. Να το πω και να τα ακούσουν και οι υπεύθυνοι, όχι μόνο του αθλητισμού, γενικώς οι υπεύθυνοι αυτού του τόπου. Σε περίπτωση ανώδης ομάδος, θα πρέπει να συσπηρωθούμε και πάλι για να δημιουργηθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις.
0: Άλλο κομμάτι εκεί.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και να εξεταστεί και να δοθούν κάποιες λύσεις.
0: Και
1: ξέρεις,
0: Αντώνη, μετά είναι τρεχάτε ποδαράκια μου μέσα στο καλοκαίρι τι πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει δηλαδή να φτιαχτούν πολλά πράγματα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που προκύπτει μέχρι την... Εάν καλώς εχόντων των πραγμάτων συμμετέχουμε στην παραπάνω κατηγορία από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, πώς θα πάρει η αδειοδότηση στο γήπεδο, πρέπει
1: Ακριβώς.
0: να γίνουν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Η Έτσι. Ομάδα χρειάζεται ένα βοηθητικό γήπεδο. Χρειάζονται πράγματα πρέπει να γίνουν. Δεν γίνεται αλλιώτικα
0: ναι.
1: δηλαδή.
0: Ναι. Για, πόσο μάλλον ένα ολόκληρο νησί που θα διαφημίζεται μέσω της ομάδας.
1: Μέσω του ποδοσφαίρου. Γιατί δεν είναι μόνο
0: γιατί χαρτί, πρόσεξε, Αντωνί, η Β' Αθηνική που θα έχει τηλεοπτικά, όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, που θα λένε πάμε τώρα στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου να δούμε τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, που θα διαφημίζεται μέσω της ομάδας ένα ολόκληρο νησί.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε λοιπόν η κεντρική εξουσία τι θα κάνει για αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε αναμένουμε μάλλον να δούμε αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, να πάμε με το καλό να κερδίσουμε την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Να συστρατευτούμε, να αφιγραμμιστούμε όλοι μαζί. Μια γροθιά, κόσμος, διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές. Ο καιρός, ο ίδιος, η ατμόσφαιρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, ο καιρός θα είναι καλός από τη λέξη.
0: Όχι, όλοι μας πρέπει να αφιγραμμιστούμε. Ναι. Να δώσουμε την όθηση που πρέπει για να κερδίσουμε.
1: Για την ομάδα να κερδίσει. Το γνωστό παρεάκι θα είναι στο ίδιο σημείο.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Στο ίδιο σημείο. Εμείς οι γνωστοί παρέα εκεί πέρα θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Να στηρίξουμε την ομάδα με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές και γενικώς καλή πορεία στην ομάδα μας. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Τα λέμε την Κυριακή στο γήπεδο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι. Ναι, φίλοι και φίλες. Έτσι είναι.
2: Με φωνές ηλεκτρικές,
0: η πραγματικότητα. Πάρτε τηλέφωνο, παιδιά. Ευθυγραμμιστείτε μαζί να γίνουμε όλοι η δύναμη εκείνη που θα οθήσει την ομάδα μας να πετύχει το μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από την ιστορική άνοδο στην Β' Αθηνική κατηγορία. Λίγες ημέρες έμειναν

Μήνυμα, Δημήτρη μου, έτσι και έτσι τόσα έξοδα έχει κάνει η διοίκηση, έχουν χαλάσει, λέει, πολλά λεφτά οι άνθρωποι να βάλουν έτσι το εισιτήριο πιο χαμηλά, λέει, να έρθει και η νονά μου, λέει, στο γήπεδο. Εντάξει, φίλε Κώστα, θα πω το εξής όμως. Η διοίκηση έχει χαλάσει ένα σκασμό λεφτά, έχει κάνει απίστευτα πράγματα, έχει, οι άνθρωποι έχουν ματώσει οικονομικά. Τώρα, σε αυτή την στιγμή που η ομάδα βρίσκεται κοντά στην, στην άνοδο, στη β' εθνική κατηγορία, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ένα εικοσάρικο, βρε παιδιά, να πάμε την Κυριακή στο τελευταίο αυτό παιχνίδι να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαθέσει αυτή με ένα εικοσάρικο να πάει στο γήπεδο στο τελευταίο παιχνίδι σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Δεν πρέπει να λέμε ότι γιατί η διοίκηση έχει βάλει τόσα, έχει κάνει εκείνο. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Η Ζάκεθος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μετέχμιο. Κερδίζουμε, παίρνουμε την άνοδο. Δεν μας ενδιαφέρει το εικοσάρικο, δεν μας ενδιαφέρει το δεκάρικο, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο πριν από το να ανέβει η ομάδα μας στην κατηγορία. Και η νονά μου να έρθει στο γήπεδο, θα της βγάλω εγώ εισιτήριο. Λέω εγώ τώρα. Εγώ τώρα φεύγω, πάω να αγοράσω το εισιτήριο που πρέπει για τη γυναίκα μου. Όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε.

Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μόνη ξανά δεν θα σας αφήσω. Αφιερωμένο στην ομαδάρα μας.

Παιδιά, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Το τι θα γίνει στο παιχνίδι με τον Επίργο, ότι αυτά θα πάνε στα δικαστήρια. Υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι θα ελέγξουν, θα κάνουν. Υπάρχουν τα δικαιοδοτικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που θα αποφασίσουν. Τα έχουμε πει. Πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς, σαν λαός, σαν ζακινθινός λαός, σε ένα και μόνο πράγμα. Την Κυριακή, όλοι στο γήπεδο.

Και όχι στο γήπεδο από τις 4 η ώρα, πιο νωρίτερα, από τις 3. Να δώσετε κλίμα στην προθέρμανση των παιχτών της ομάδας μας. Να δουν οι παίχτες ότι είσαστε δίπλα τους σε αυτήν την μεγάλη ιστορική στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Τελεία και παύλα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης φάσης των play-off. Με νίκη ανεβαίνουμε στην β' εθνική κατηγορία. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη.

0: 4 η ώρα πλησιάζει, 4 παρά 5.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής.

Για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας ευελπιστούμε, κυρίες και κύριοι, τη Δευτέρα σε αυτόν εδώ το χώρο, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, στους 91,8, να γιορτάζουμε όλοι μαζί την ιστορική άνοδο της ομάδας μας. Εύχομαι η εκπομπή της Δευτέρας να έχει αυτό το χαρακτήρα που έχω ονειρευτεί, που έχω φανταστεί, που έχετε φανταστεί. Την Κυριακή έχουμε μετάδοση ραδιοφωνική για όσους, για όσες, για όλο τον κόσμο που εργάζεται, για τους απόδημους που βρίσκονται εκτός νησιού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του Ερμή στους 91,8 με Δημήτρη Πέτα από το Δημοτικό Στάδιο στα Κινδύνων Ολυμπιονικών, με Όλγα Γκούσκου εδώ στην κονσόλα και στην ρύθμιση των ήχων. Από τις 4 παρά τέταρτο περίπου θα είμαστε ζωντανά στον αέρα. Ένα πράγμα θα πω: ώρα ευθύνης. Ώρα ευθύνης όλου του ζακηθινού λαού. Ώρα ανόδου για όλους εμάς, για την ομάδα μας, για την ιστορία μας, για το νησί μας, για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας, για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για όλο αυτό που αγωνιούμε, για όλο αυτό που μαχόμαστε καθημερινά. Η άνοδος στην Β' Εθνική Κατηγορία θα αλλάξει όλα τα δεδομένα στο ζακηθινό ποδόσφαιρο, στο ζακηθινό αθλητισμό. Κρατάτε τη σημαία ψηλά, αδέλφια. Έφτασε η μεγάλη στιγμή. Η ώρα της ανόδου πλησιάζει. Όλοι και όλες στο Δημοτικό Στάδιο την Κυριακή το απόγευμα. Δεν περισσεύει κανείς. Έχουμε όλοι μας το ίδιο ραντεβού, την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο. Το ραντεβού με την ίδια την ιστορία. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Ή τώρα ή ποτέ, αδέλφια. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού στο γήπεδο, στο Δημοτικό Στάδιο την Κυριακή, και ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στον Ερμή στους 91,8. Ετοιμαστείτε, πάρτε υπογλώσσια όσοι δεν βρεθείτε στο γήπεδο. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Γιωργούλης, είναι η τελευταία εκπομπή τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχεις δίκιο, φίλε Δημήτρη. Εύχομαι, παιδιά, το El Clásico να είναι η τελευταία εκπομπή για την τρίτη εθνική κατηγορία. Από Δευτέρα να είμαστε στη Β' Εθνική, να αλλάξουμε τα δεδομένα. Μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε. Να είστε καλά. Vamos, Ζακυνθάρα μου. Γεια χαρά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο. Επεισόδια ξέσπασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση συμπαράσταση στους κατηγορούμενους. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. «Θα μπούμε μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα». Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη και ότι ο ίδιος δεν προέβη σε καμία δέσμευση κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Κινέζο ομολογό του. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Αραγτζή άφησε εχμές και κατά του Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για μία ακόμη φορά. Στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας έφτασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Άμυνας της Γαλλίας, τα πλοία είναι προετοιμασμένα σε περίπτωση που ξεκινήσει μια ουδέτερη αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ένταση σημειώθηκε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων με 24 συνολικά μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Μία εκ των εγκληματικών οργανώσεων διοικούνταν από 2 έγκλειστους σε κατάστημα κράτησης της χώρας, με την υποβοήθηση 2 υπαρχηγών. Συνελήφθησαν 18 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ηλικίας από 18-40 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 3 μέλη. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται σε διαρροή των σημειωμάτων και αποδίδονται στα 2-17χρονα ανήλικα κορίτσια του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμπών στη Λάρισα. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro-Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro-Stick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσπαθήσουμε να σας έχουμε χαμογελαστούς σήμερα και ήρεμους.
1: Ναι, ωραία.
0: Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Ναι, χαμογελαστό παιδί.
0: Και μετά έχουμε κι άλλα να σας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, λίγο γκρίνια θα έχει και καλά πράγματα έχουμε σήμερα.
1: Έλα. Και ο κύριος Γιάννης Καντέλης. Ναι, με τον κύριο Καντέλη θα ξεκινήσουμε.
2: Γιατί ξεκινά
1: σε πολύ Μάξ. Λίγη. Ε? Γεια σου, Γιάννη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει τις, κάνει αβλέπτη, ανοίγει τις πύλες του. Μάλιστα, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα τοποθετηθούν τα στελέχη κτλ. Και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Λοιπόν, έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Φαντάζομαι το λέξω είναι κατά χαμόγελα, Χρήστο.
0: Όχι καθόλου, ίσα. Γιατί, χαρά σε Ευαγγέλια. Μετά από 7 χρόνια είναι πρώτη τη δημοσκοπήση, όλα καλά του πάνε. Και σε εμά δεν το συζητάμε και στου πολίτε, όλα καλά.
2: Δεν θα είναι το ένασμα για τις εκλογές στο συνέδριο, είναι προφανές αυτό. Δεν λέω θα γίνουν σε ένα μήνα ή σε δύο, για το είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν τον Απρίλιο. Ο δημοσίευτος μου τώρα θα πει πάμε να πάρουμε τις εκλογές, πώς θα τις πάρουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πούμε ένα, δύο, τρία, θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο θα πέσει και προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, που θα εξηγεί γιατί διεκδικεί αυτή την τρίτη τετραετία και τι θέλει να πετύχει σε αυτήν την τρίτη διακυβέρνηση. Τώρα, βασικό για να γίνει αυτό,
1: ναι,
2: είναι να υπάρχει και συσπείρωση και ενότητα. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα, στο πώς όλοι μαζί η παράταξη μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη νίκη και σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει ο κ. Καραμαλής. Προφανώς, ο οποίος δεν θα είναι στα σπάτα, εκεί που γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ομιλία του, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, να προβάλλει πολύ το θέμα της σταθερότητας, αναμενόμενο, να προβάλλει το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτά τα 7 χρόνια από την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της.
1: Θα προβάλλει και λίγο ΔΕΘ.
2: Θα είναι λίγο στο πλαίσιο των σε γενικές όμως γράμμες, δεν θα νωρίς ακόμα γιατί δεν. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες, 2,5, οι οποίοι με τον πόλεμο να συνεχίζεται ή αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται στο Ιράν και στο θάνατο ορμού, κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του σιγωτιά για τις εξελίξεις. Προφανώς θα μιλήσει τέλειο ο κ. Μητσοτάκης και με την μετά όσο θα πει στο συνέδριο, αλλά και με την ΔΕΘ να επαναπροσεγγίσει κοινά τα οποία έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία όμως κοινά ήταν αυτά, εκλογικά κοινά, τα οποία του έδωσαν 2 μεγάλες νίκες και το 19 και το 23. Ποιοι είναι αυτοί? Νέοι, μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα νομίζω ότι αυτό περιγράφει και το ότι θα περιμένουμε για τη ΔΕΘ, αλλά όπως σας είπα, έχουμε καιρό ακόμα για να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ. Το βασικό είναι να περάσει ένα μήνυμα ενότητας και συστράτευση αυτό το συνέδριο. Και να μπουν όλοι σε ένα πλαίσιο στην ουσία εκλογικής ετοιμότητας, γιατί αυτό θα αφορά.
1: Να γίνει και ένα restart, πώς το λένε εκεί, υπό την έννοια ότι πολλά είχαν μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπόθεση Λαζαρίδη, επιστολή των 5. Έχουμε και την επιστολή αυτών των 10 που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας βέβαια, αλλά ήταν παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν μαζευτεί πολλά. Έχουν μαζευτεί μάλλον πολλά.
2: Restart έχει κάνει 2-3 φέτος. Το θέμα είναι ότι μετά έχει πισωγύρισμα.
1: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι το κρίσιμο. Στην ουσία να γίνει ένα restart χωρίς να έχει ανάλογα πισωγυρίσματα το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτή η πορεία είναι που θα καθορίσει και το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ρεπορτάζ εκεί στο συνέδριο αυτό το τριήμερο.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα Παρασκευής, στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: 70 έως 174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη για ό,τι συμβαίνει και ό,τι παρατηρείτε εκεί έξω. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη και στο skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί στέλνετε μεγαλύτερα μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Κούτρα Τζούνο στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6 παρά 10.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Καντέλη, εκείνη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα είναι στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, με τον πρόεδρο του Πασόκ να δίνει τις εξηγήσεις του και να βγαίνουν και πάρα πολλές ανακοινώσεις, με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει για το τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα παραμένει, να ακούσουμε άλλο ένα επεισόδιο. Άδωνης Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από κανένα μισάωρο.
1: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
2: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε την απάντηση.
1: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
2: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται. Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Αλλά δεν θα γραφτεί στα πρακτικά.
3: Εντάξει, άμα δεν γραφτεί στα πρακτικά είμαστε όλα καλά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας λέει: τη Λέα στη Λεωφόρο Αθηνών την καταπατούν μέχρι και οι διπλές νταλίκες. Λέει: τροχέα πάλι απούσα. Να σου πω κάτι, φίλο μου Ανδρέα, και στο κέντρο της τώρα ήταν παρούσα. Χαμός.
0: Παρά την παρουσία της.
3: Χαμός. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε από το Σύνταγμα, σας το λέω γιατί από εκεί ήρθα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης σκεφτόμουν και μόλις ξεμπερδεύεις από το Σύνταγμα, παρανόμως.
0: Παρανόμως για να ξεμπερδέψεις.
3: Παρανόμως ξεμπερδεύεις, δεν ξεμπερδεύεις αλλιώς. Αλλιώς κάθεσαι μια ώρα εκεί κολλημένος και περιμένεις.
0: Μάλιστα.
3: Και πάλι παρανόμως θα είσαι, γιατί περιμένοντας μια ώρα θα παίξεις και με το κινητό.
0: Προφανώς ή θα μιλήσεις ή θα γράψεις. Ναι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητάω, ή θα παίζεις, κάτι
0: άρα
3: θα κάνεις.
0: Η κίνηση μας οδηγεί σε παρανομίες.
3: Ναι, όχι, ειλικρινά το λέω.
0: Όχι, σωστό είναι.
3: Φτάνεις μετά στην αμαλία. Στου στήλου του Ολυμπίου 2.
0: Και
3: λες ξεμπέρδεψα. Και έχει σειρά από 7 λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πιάνουν και δύο λωρίδες, γιατί θέλουν λίγο ένα αυτό, okay, ναι. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Και είναι και τα χοπών χοποφ, ναι. Και είναι και τα δεύτερα χοπών χοποφ, και είναι και τα τουριστικά, και έρχονται και τα γκρουπ και τα λοιπά. Και αμαρτάνεις. να το πω κομψά.
0: Δηλαδή, παρανομής, αμαρτάνεις.
3: Δηλαδή, καλά μας τα λένε. Αυτό, κίνηση, το κτλ. Τα πράγματα για μένα, έτσι όπως το βιώνω εγώ. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να το βιώνει λίγο διαφορετικά. Και έχει στο ενδιάμεσο και πολλούς μηχανάκηδες που τους είπαν ότι επιτρέπεται η βύθιση και να κάνεις αυτά κτλ. Τα οποία κυκλοφορούν, κάνουν ζυγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μπορεί να σε βρει το κακό ανά πάσα στιγμή. Οπότε πρέπει να είσαι στην τζίτα.
0: Αλέρτ. Βέβαια, αν ένας άνθρωπος μπορεί να κρίνει αυτούς τους δρόμους, είναι κάποιος που τους κυκλοφορεί καθημερινά επί 20 χρόνια.
3: Κυκλοφορούν κι άλλοι. Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη.
0: Ναι.
3: Ο κάθε άνθρωπος.
0: Αλλά δεν περνάς μια φορά το εξάμεινο.
3: Ο κάθε άνθρωπος βλέπει την αλήθεια του και βλέπει τα πράγματα όπως το επεξεργάζεται ο δικός του εγκέφαλος. Δεν σημαίνει ότι το επεξεργάζεται ο δικός μου εγκέφαλος, έτσι και είναι σωστό. Κάποιος άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ένας καταστηματάρχης που είναι στην πλάκα, λέει άσε μας δε φίλε. Να κυκλοφορούν μόνο λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και οι υπόλοιποι πώς θα πηγαίνουν να αφήνουμε τα λεφτά
3: μας. Να πηγαίνετε με τα... Δεν μας ενδιαφέρει εσείς να αφήνετε.
0: Α, μόνο
3: κυρίως μας ενδιαφέρουν οι τουρίστες.
0: Να τα βάλουν κάθετα στην αμαλία στα τα λεωφορεία.
3: Λοιπόν, το μισό πρόβλημα και πάνω στο κέντρο της Αθήνας είναι τα λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Και τα φορτικά και μεταφορών.
0: Ναι.
3: Που πάνε και ξεφορτώνουν ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι.
3: Και το 70% του προβλήματος στον Κυφισό είναι τα φορτικά.
0: Ναι, είναι.
3: Αν δεν βρεθεί ο τρόπος για αυτά τα δύο, θα υποφέρουμε στον επάνω κόσμο.
0: Μάλιστα. Εκεί στην Αμαλία.
3: Και είμαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι.
0: Πολλά και τα αυτοκίνητα.
3: Είμαστε πολλοί και τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
3: Και μιλάμε για πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Εκεί στην Αμαλία, σε εκείνο το φανάρι λειτουργεί.
3: Λειτουργεί βεβαίως.
0: Α, για πες.
3: Λειτουργεί, αλλά δεν στρίβεις. Ο δρόμος να μπεις δεξιά στην Αμαλία, στην Όλγας.
0: Ναι.
3: Εσύ λες το φανάρι στην Αμαλία που στρίβει αριστερά ανεβαίνοντας.
0: Ναι.
3: Στην άνοδο της Αμαλίας. Για την πλάκα λειτουργεί.
0: Λειτουργεί,
3: ναι.
0: Το άλλο
3: η Όλγας, για να κάνεις δεξιά.
0: Ναι, να φύγεις από εκεί να εκτονωθεί λίγο.
3: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή έχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω γιατί. Τη Δευτέρα έχουμε τον Δήμαρχο καλεσμένο, να τον ρωτήσουμε.
0: Θα τον ρωτήσουμε, μάλιστα. Ναι. Πάντως, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. Τα δύο βασικά προβλήματα που υπάρχουν για, για το κυκλοφοριακό. Το ένα στο κέντρο και το άλλο στον Κηφισό, όπου όντως έχουν δε εξαγγελθεί περί τα, δεν ξέρω, 10, 8, 7. Σίγουρα δηλαδή, θυμάμαι εγώ, σχέδια αποσυμφόρησης του Κηφισού, απομάκρυνση δηλαδή των φορτηγών. Θυμάστε από την κατασκευή της λεωφόρου ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν κατασκευάστηκε η λεωφόρου ΝΑΤΟ, πάρα πολλά χρόνια, λέγανε τέλος η κίνηση στον Κηφισό. Δεν εξυπηρέτησε. Ή φαντάζομαι ότι εξυπηρετεί, αλλά όχι τόσο ώστε να αποσυμφορήσει τον Κηφισό. Και έτσι το πρόβλημα παραμένει. Αν υπάρξει τροχαίο, δεν το συζητώ. Εάν υπάρξει τροχαίο με φορτηγό, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
3: Έχουμε μια είδηση, 5 και 21 είναι τώρα, 5 και 21 είναι η είδηση,
0: ναι.
3: 30 δευτερόλεπτα δηλαδή δουλειά. Όπως μας ενημερώνει η συνάδελφός μας η Άτζη Κούκη από τη Βουλή, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάντος Γιούρ. Και ανακοινώθηκε πριν από 30 δευτερόλεπτα, 40, 50, 60, ένα λεπτό, στην Ολομέλεια.
0: Μάλιστα.
3: Πώς είναι αυτή?
0: 5 δεν είναι όλοι και όλοι. 5, γιατί να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Παλιά ήταν 10, μετά έγινε 5, νομίζω.
0: Ναι, έχει γίνει 5.
3: Δεν νομίζω ότι είναι 5, ρε.
0: 6 τότε.
3: Είναι, περίμενε, θα το 5 πρέπει να είναι και οι 6, η πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
3: Θα το δούμε τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας συγκλονίσαμε με αυτό που σας είπαμε, φαντάζομαι. Ναι. Ο Κώστας λέει: αυτή η Βασιλή Σόλγας τόσα χρόνια καλά εξυπηρετούσα, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν αρχαία. Όχι, τα αρχαία πάντα ήταν εκεί. Απλώς δεν τα είχαν βγάλει. Δεν τα είχαν ανακαλύψει. Δεν τα είχαν αναδείξει. Εκεί ήταν τα αρχαία. Δεν πήγαν, τα φυτέψανε. Εμείς έχουμε χτίσει την Αθήνα πάνω στα αρχαία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια κανονική χώρα, για να τα λέμε όλα, όλο το κέντρο της Αθήνας θα ήταν μια αρχαία αγορά μεγάλη και θα περπατούσαμε όλοι, θα κάναμε βόλτες με πολλά δέντρα, με δρόμους και τα λοιπά και το οποίο και δεν. Εδώ,
0: ναι,
3: τα είχαμε θάψει όλα από πάνω, για να γίνουν και αντιπαροχές και εξεταλάξεις και όλα αυτά. Εδώ έχουμε χτίσει στον βράχο της Ακροπόλεως από κάτω. Αν τους αφήναν λίγο ακόμα, θα χτίζανε δίπλα στον Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ παλιά. Μετά τον πόλεμο έγινε αυτό.
3: Ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο.
0: Ναι.
3: Ναι. Ναι. Δεν έχει σημασία μετά ή πριν τον πόλεμο κτλ. Σημασία έχει ότι βλέπει. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει, ρε φίλε, και στο, ξέρω και εγώ, στο Κολοσσέο.
0: Δεν είχαν πόλεμο.
3: Γιατί δεν είχαν πόλεμο?
0: Δεν κατακτήθηκε η Ρώμη.
3: Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν είχαν πόλεμο.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κατακτήθηκε.
3: Δεν πήγαν οι Αμερικανοί, απελευθερώσαν τις Σικελίες, πήγανε πάνω κάτω, τους τσακωθήκανε με τους Γερμανούς μετά. Κάτσε ρε γέννη.
0: Επειδή μου θέλω να πω ότι μετά τον πόλεμο εδώ, ξεκίνησαν τα πράγματα σχεδόν από το μηδέν σε πολλές περιοχές.
3: Αυτά τα αναφιώτικα κτλ. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω την ιστορία. Πρέπει να είναι πιο πριν, νομίζω. Τέλος πάντων, για πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Όχι τώρα τον Νίκο, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Νίκο, συγγνώμη, δώσε μας 5 λεπτά, γιατί έχουμε διαφημίσεις πολλές και ερχόμαστε σε 5 λεπτά.
0: 12 διαβάζω ότι είναι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
3: Μα θα με τρελάνει.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα θα δούμε και ακριβώς και τα ονόματα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμων στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την έναρξη, την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, χαρίστε τον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. www.grandsarai.com ή 2651-090-550 για τις κρατήσεις σας. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολλαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ. Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Όλοι θέλουν.
15: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
16: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
18: Ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
20: Την Κύπρο και τη Μάλτα.
21: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
20: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100.3.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Σκάντζα ως Κηφισίας και ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας ως τον κόμβο Πεντέλης. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες, ομάδα ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό ενώ έγινε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, λέγοντας ότι αν δεν παραδώσει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Ένταση σημειώθηκε στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Έρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία δύο εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 24 μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Να σου βάλω ένα quiz πριν ξεκινήσουμε.
1: Ρε Γιάννη, Παρασκευή, απόγευμα με ζέστη. Βάλτε το, τι να σου πω. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα απαντήσω.
0: Όχι, είναι υποχρεωτικό να απαντήσεις.
1: Γιατί, τι θα μου κάνεις?
0: Όχι, πες τουλάχιστον δεν ξέρω. Άμα δεν είναι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι πώς λέγεται πω το μαγιό στα ελληνικά?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις? Εντάξει. Θα σου πω προς το τέλος.
1: Γιατί? Ναι, μην μου πεις, να μου πεις τώρα.
0: Όχι, γιατί μπορεί να ξέρει κάποιος από τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Αυτό που το διάβασες πάλι?
0: Κάπου το διάβασα και μου άρεσε.
1: Α,
0: ή το ήξερα και λέω για να το λέει.
1: Τώρα να πάρουμε το Φιλιππίδη. Τώρα.
0: Γιατί το ήξερα εγώ.
1: Το Φιλιππίδη, τώρα. Ναι.
0: Γιατί το ήξερα και λέω, κοίτα να δεις, το ξέρει κι άλλος και το γράφει, ρε παιδί. Εγώ το ήξερα, κατάλαβες πώς λέγονταν?
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το ήξερες.
0: Δηλαδή, αλήθεια το αποκλείς?
1: Δεν πληρώνει το στοίχημα, είναι αρνητικό όλο αυτό. Να πούμε ότι μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ του Τραμπ ότι αν δεν αυτό θα μπούμε μέσα, τι εννοεί στο Ιράν, εννοεί, μάλλον στο Ιράν εννοεί, το πετρέλαιο αυξήθηκε 2,86, τώρα είναι στα 108,56 δολάρια το βαρέλι. Και καλά θα περάσουμε, δεν το συζητάω, να είμαστε καλά. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Νίκο,
2: τώρα θα...
0: καλά είμαστε. Τώρα θα μας πεις για το πετρέλαιο βέβαια και τι θα προκαλέσει αυτό, γιατί για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μιλούσαμε, που είναι 5,2 δις ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχο.
2: Περίπου έτσι. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν ετεροχρονισμένες πληρωμές στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν είναι το νούμερο.
0: Πολλά λεφτά όμως, Νίκο.
2: Το αληθινό είναι, πάμε καλά σε σχέση με πέρσι, αλλά η διαφορά είναι 358 εκατομμύρια ακριβώς. Απλώς πρέπει να διαβάσουμε και πιο κάτω την ανάλυση του δελτίου τύπου. Ξεκινάμε από 5,1 δις. Απλώς λέει ότι έχει γίνει επειδή έχουν μεταφερθεί κάποιες πληρωμές που να γίνουν τώρα για αργότερα. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πλεόνασμα. Πάμε καλά, επαναλαμβάνω. Πάμε πολύ καλά. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να τρέχουμε στο τρίμηνο.
1: Έχουμε σκάσει στα δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε, τι να τα κάνουμε.
2: Αν είχαμε 5,1 δις τελικό νούμερο αφαιρεμένο και έχουμε πληρώσει και τα πάντα από το πρώτο τρίμηνο, θα πηγαίναμε στα, πάνω από 20 δις. Φεβρουάριο τελειώνει.
1: Εμείς και η Apple. Θα γινόταν χαμός. Ναι, ωραία.
2: Ναι, γενικά πάμε καλά. Ακόμα και άλλες ειδήσεις για τα ληξιπρόθεσμα.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν είναι ούτε τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα, γιατί κυκλοφορεί μια είδηση ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ 30% κτλ. Κάθε χρόνο αυξάνονται λίγο όταν βγαίνει ο έμφυα. Mm-hmm. Κατά ένα περίπου εκατομμύριο φιλέτες, γιατί καθυστερούν να το πληρώσουν ή τα αφήνουν να το πληρώσουν αργότερα όλο μαζί. Κάθε χρόνο το συνολικό ποσό του Μαρτίου είναι πιο κάτω στα ληξιπρόθεσμα προς τις εφορίες σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 855 εκατομμύρια, φέτος είναι στα 840. Το πρόβλημά μας είναι το συνολικό ποσό με το οποίο ελάχιστα ασχολούμαστε και ό,τι πολιτική έχει αναπτυχθεί έχει αποτύχει, ενώ οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό και έχουμε 114 δις εικονικό, 79 δις λένε ότι είναι το επίδεκτο εισπράξης, αλλά στην πραγματικότητα περίπου 20 δις έχουμε κολλημένα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και δεν μπορούμε να τα κουνήσουμε αυτά. Ούτε να τα αυξήσουμε, ούτε να τα μειώσουμε.
1: Πόσα δις?
0: 20.
2: 20 και κάτι είναι τα αυτά που μπορούν να εισπραχθούν. Τα άλλα είναι σε μια σφαίρα περίεργη.
0: Και δεν έχουν εισπραχθεί.
1: Είναι ανεπίδεκτα εισπραξεις.
2: Είναι ανεπίδεκτα εισπραξεις. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να λάβεις κάτι από κάτι που δεν υπάρχει, που έχει λήξει.
0: Δεν μπορούν να διαγραφούν αυτά, να μην υπολογίζονται με κάποιο τρόπο. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Θέλει μια γενναία απόφαση και να αρχίζει να σβήνεις. Δεν το έχουμε κάνει. Και έχουμε μείνει με 114 δις να τα βλέπουμε και κάθε φορά που αποφασίζει ένας να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος να λέει έχουμε 114, έχουμε και 50 ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε και 90 στα funds και άλλα 30 τράπεζες και βγάζουν ένα ποσό όσο είναι το ελληνικό ΑΕΠ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό. Απλώς τα έχουμε και τα κουβαλάμε έτσι να μας θυμίζουν παλαιότερα μεγαλεία, μεγάλων εταιριών και αν θυμόμαστε αυτά που δεν κάνουμε στο μέσο μεταξύ. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, την ενεργητική διαχείριση του χρέους προκειμένου τι να βγουν από την παγωμάρα και από τις συνθήκες ζόμπι που λειτουργούν πολλές εταιρείες κυρίως στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και πλήρως στη μαύρη οικονομία και να τις βάλουμε στην κανονική οικονομία ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και την ανάπτυξη που είναι να πάρουμε.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει ότι δεν ξέρετε την ιστορία, ρε Χρήστο. Οι αναφιώτες ήρθαν για να χτίσουν το παλάτι του Όθωνα και ο βασιλιάς τους έδωσε το δικαίωμα να κατοικήσουν εκεί. Πολιτισμένος ο βασιλιάς, βεβαίως, που ήρθε αυτός εδώ για να μας ξεβλαχέψει, μην ξεχνάμε. Ωραία. Γεια σου, Μαραγδάκη, να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: βρε Κούτρα, τι κάνεις κάθε μέρα στο Σύνταγμα? Άλλο δρόμο για φάλιρο δεν μπορείς να πάρεις? Το Κολωνάκι μένεις, πουλάκι μου, εκεί μόνο πίνεις τον καφέ σου. Είτε μένω στο Κολωνάκι, είτε μόνο εκεί παίρνω στον καφέ μου, δικαίωμά μου είναι, και οποιοδήποτε θέλει να μένει στο Κολωνάκι για να πίνει τον καφέ του στο Κολωνάκι, αλλά δεν μένω στο Κολωνάκι άμα έχεις απορία. Για να σου λύσω και την απορία. Γιατί περνάω από το κέντρο. Ο άλλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι ο Κηφισός. Ο παράλληλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι να πάω από τον Καρέα γύρω-γύρω κτλ. Να βγω στην παραλιακή και να έρθω από το Ελληνικό γύρω-γύρω.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Ωραίο ταξίδι.
1: Βλέπεις και θάλασσα. Ο άλλος δρόμος είναι να κατέβω τη Βασιλεία Κωνσταντίνου, η οποία ήταν χειρότερη από τη Βασιλεία Σοφία. Για βρες και πες με, σύρε αδελφέ.
0: Μάλλον το Σύνταγμα επικρατεί.
1: Ο άλλος τρόπος ήταν να κατέβω, να πάω στην αρχή της Συγκρού, να πιάσω τη Χαμοστέρνας για να βγω στην Πειραιώς, για να κατέβω και τα λοιπά. Άλλο ταξίδι. Ο άλλος δρόμος ήταν να πάω στην Ομόνια, να κατέβω είτε στην Καραϊσκάκη, να μπορεί να έρθω και γύρω γύρω από τον Κηφισό πάλι,
0: από εκεί,
1: είτε από το μεταξουργείο να βγω στην Ζήνωνος, ας πούμε, να μπω κάτω, να μπω στην Πειραιώς και να έρθω και πώς ακριβώς να έρθω. Α, υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Να κάτσεις σπίτι σου.
1: Να πας Λαύριο και να πάρεις το Φουσκωτό άμα είχες, ή το πλοίο της γραμμής και να έρθεις.
0: Καλό, αυτό ωραίο.
1: Καθίστε ρε παιδιά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει, για να σας προσέξετε τώρα να δείτε, γιατί τα βλέπετε όλα μονοδιάστατα κάποιοι. Όπως ο Δημήτρης, με αγάπη πάντα. Για να σας λυθούν τα προβλήματα, θα πρέπει είτε να μην έρχονται τουρίστες, είτε να φύγουν 2 εκατομμύρια από την πόλη. Διαλέξτε φιλιά από Αχαΐα. Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι? Για να λυθούν τα προβλήματα, ας πούμε, θα έπρεπε. Συμφωνώ να φύγουμε 2 εκατομμύρια
0: από την Αθήνα.
1: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Πολύ με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο, αλλά θα πρέπει να βρεθούν δουλειές για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αντίστοιχες με αυτές εδώ,
1: ή να είσαι συνταξιούχος. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Νομίζω ότι για τους συνταξιούχους είναι αβίωτη η πόλη. Όπως στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο που είχα πάει, έβλεπα πάρα πολύ νεολαία και μου λέγανε κάτι φίλοι εκεί.
0: Πού μένουν εκεί?
1: Κωνσταντινούπολίτες δηλαδή. Μου λέγανε δεν υπάρχει, μου λέει, οι ηλικιωμένοι δεν αντέχουν την ακρίβεια της Κωνσταντινούπολης και φεύγουν για τα χωριά
0: τους. Επιστρέφουν στα χωριά τους.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα σημείο που θα πηγαίνουν να παρκάρουν τα λεωφορεία, ας πούμε? Δεν είναι πιο εύκολο από όλα αυτά που συζητάμε? Ένα σημείο να παρκάρουν τα λεωφορεία. Έχει μετρό η Ακρόπολη. Mm-hmm. Σκάει δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Να βρουν μια γραμμή μετρό και ένα σημείο, ένα χώρο.

Στέλιο Χατζηγιάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλισο, Πολύκουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορεί να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 στις εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητάτε με ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίζει. alba.acg.edu.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
6: Livercare Ερμής 91,8 στα FM.
7: Που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Livercare της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
15: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
14: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008.

0: 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
1: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: με όλα αυτά που γίνονται στο γαλάζιο πλανήτη, να ρωτιόμαστε αν υπάρχει νοήμων ζωή αλλού και γιατί δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας.
1: Άναγες.
0: Ηλίθιοι είναι. Προφανώς όχι μόνο μας αποφεύγουν, αλλά και κρύβονται για να μην τις κολλήσουμε.
1: Μπράβο, το ξέρεις αυτό εσύ είναι. Τους μίλησες εσύ και σου πανίστε ηλίθιοι.
0: Και μη χειρότερα. Τόση ώρα που μιλάς δημιούργησες προβλήματα και όλες τις αναφορές που τα έχεις πει και όλα αυτά και δεν δημιούργησες θέματα.
1: Ποια πες ένα.
0: Ανέβηκε κι άλλο το πετρέλαιο, 109,21.
1: Να. Λοιπόν, βρήκες πώς λέγεται το μαγιό.
0: Όχι ρε Γέννη.
1: Στα ελληνικά η λέξη που αντιστοιχεί στο σημερινό μαγιό είναι η λέξη λουτρής. Πρόκειται για έναν όρο με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα που περιγράφει το ειδικό ένδυμα κολύμβησης των αρχαίων Ελλήνων. Οι λουτρείς χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του λουτρού. Γι' αυτό και λέγεται λουτρείς.
0: Δηλαδή αυτό που φορούσε ο Βέγκος στην ταινία ήταν λουτρείς.
1: Κατά την αρχαιότητα ναι, και την ελληνική λέξη. Μάλιστα. Μα μαγιό και μαγιό και μαγιό. Πες το και μια φορά ελληνικά, δεν σε καταλάβει κανείς.
0: Πριν το διαβάσεις ούτε κι εσύ.
1: Αν το ήξερα.
0: Αν θα με καταλάβαινες, λέω.
1: Ναι, όχι, δεν το, δεν το ήξερα και είπα να κάνω τον έξω.
0: Α, το καλύτερα. Πάμε το μαγιό. Το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
0: Κάτσε ότι έστειλε ο Κολοκυθάς τώρα. Κάτι καλό θα έχει στείλει. Γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ καλό.
1: Ναι. Τι λέει. Τι ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω που λέει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα το μάθω.
1: Α, το μαγιό.
0: Ναι,
1: για το μαγιό, για το μαγιό λέει.
0: Ναι.
1: Λουτρείς λέγεται, για να
0: γίνει. Λουτρείς. Για το Γιάννη λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, καλό ταξίδι σας, φύγετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα φίλοι μας Παρασκευή από τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV που κάθε εβδομάδα μας δίνει μια πλήρη ενημέρωση για τους αγώνες Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Καλώς απόγευμα αγαπητές συνάδελφε.
14: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
13: Να είσαι καλά, πού θα μας ταξιδέψεις σήμερα, σε ποιους αγώνες?
14: Θα σας ταξιδέψω στους 4 τροχούς. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του WRC, ο οποίος διεξήχθη στην Πορτογαλία το περασμένο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ήταν ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον αγώνας με ανατροπές, ο οποίος κρίθηκε ουσιαστικά στην προτελευταία ειδική, Άρη. Και το λέω αυτό διότι μέχρι την προτελευταία ειδική, πρωτοπόρος του αγώνα ήταν ο Σεμπαστιάνος Γε, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως την πρώτη τελευταία ειδική είχε ένα κλατάρισμα, σταμάτησε να αλλάξει το ελαστικό στο Γιώτα Γιάρης και έχασε περίπου 1,5 λεπτό, δίνοντας την ευκαιρία στον Τιερί Νεβίλ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή της προπέρσινης σεζόν, να περάσει πρώτος στην κατάταξη. Τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται στη ζωή, τουλάχιστον σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ο Νεβίλ είχε κάνει το λάθος στην Κροατία πριν από περίπου 1 μήνα, χάνοντας τη νίκη στην τελευταία ειδική από δικό του λάθος. Εδώ δεν έκανε λάθος, οδήγησε σωστά και στην τελευταία ειδική απλά σφράγισε την πρώτη του φετινή νίκη και πρώτη της Hyundai φυσικά της φετινή σεζόν, σπάζοντας ουσιαστικά το σερί το οποίο είχε δημιουργήσει το Γιώτα, κερδίζοντας διαδοχικούς αγώνες. Βέβαια, η Toyota είχε διπλή παρουσία στο βάθρο, καθώς στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Oliver Solberg με τον συνοδηγό του τον Elliot Edmondson και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Elfyn Evans με τον Scott Martin. Πάντως, επειδή το συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αποκτά ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα υπό την έννοια ότι θα ήταν τελείως μονότονο εάν όλους τους αγώνες τους κέρδιζε η Toyota, η οποία βεβαίως παραμένει η πιο ισχυρή ομάδα του φετινού πρωταθλήματος.
13: Αλλά και η Hyundai, από ό,τι μας είπες, έχει μια δυναμική, έτσι.
14: Ναι, ναι, η Hyundai δυσκολεύεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή στον προηγούμενο αγώνα στα Κανάρια νησιά, εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εικόνα της ήταν πάρα πολύ κακή. Όμως στην Πορτογαλία ήταν συνολικά πολύ πιο ανταγωνιστική και η αλήθεια είναι ότι και ο Νεβίλ που πήρε τον αγώνα και ο Φουρμό, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση του αγώνα, ήταν άκρως ανταγωνιστικοί και μπορούσαν, όπως αποδείχθηκε κιόλας, να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Ιαπωνία σε 2 εβδομάδες από τώρα και μετά τέλος Ιουνίου Εκοράλη Ακρόπολης 25 με 28 Ιουνίου με κέντρο την
13: είναι ο εθνικός μας αγώνας, έτσι, το Ράλι Ακρόπολης.
14: Ακριβώς, ο οποίος φέτος μετακινείται το κέντρο του από τη Λαμία στο Λουτράκι.
13: Καλό αυτό. Τι άλλο έχουμε από αγώνες?
14: Από αγώνες μπαίνουμε στην τελική ευθεία ουσιαστικά για τον επόμενο αγώνα της Φόρμουλα 1 που είναι την επόμενη εβδομάδα στον Καναδά, στην πίστα Ville Villeneuve στο Μόντρεαλ. Περιμένουμε και εκεί να φέρουν αναβαθμίσεις οι ομάδες της Φόρμουλα 1. Βεβαίως το ίδιο Σαββατοκύριακο που θα έχει αγώνα στο Μόντρεαλ, Άρη, έχει πολύ σημαντικό και επί ελληνικού εδάφους αθλητικό γεγονός, καθώς από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου με κέντρο τη Λαμία θα διεξαχθεί το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ένας αγώνας ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου motorsport, όπως ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα, ο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Toyota στο WRC.
13: Μάλιστα, πολύ σημαντικά. Από MotoGP έχουμε τώρα κάτι άλλο?
14: Από MotoGP είχαμε την νίκη του Χόρχε Μάρτιν στον αγώνα, ο οποίος έγινε στο Λεμάν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ήδη σε εξέλιξη τον αγώνα στη Βαρκελόνη. Και να πω πολύ πολύ γρήγορα, Άρη, ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε αγώνα και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου. 2-2 για τον Γιώργο Αναπολιωτάκη και τον Θανάση Τσιούκα, οι οποίοι πήραν την νίκη στον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στο Ράλι Αχαιός με κέντρο την Πάτρα.
15: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτή την σφαιρική ανάλυση που μας δίνει για τους αγώνες όλους. Γιάννης Μαρέας Παπαδόπουλος, φίλοι μας από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει ξεχωριστή ενημέρωση για τους αγώνες κάθε εβδομάδα στο ραδιόφωνο του Sky. Για να κλείσουμε μια ενημέρωση που αφορά την έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
16: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
17: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
18: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
19: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
20: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
19: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
20: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
21: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Γειτονιά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

what to do.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ξυπνούς
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προκαλούν οι κινήσεις της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ετοιμάζει νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Στόχος η ενίσχυση των τουρκικών διεκδικήσεων απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο στις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της περιοχής. Ο νέος νόμος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών, διαμηνύει η Αθήνα. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, ξεκίνησε πριν από λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με κεντρικό πολιτικό μήνυμα, τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας που περνά μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Μένεται για μία ακόμη μέρα η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ακίνητο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη και επαναλαμβάνει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος από τη μεριά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα για το ποσό που εισπράττει. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αποφάσισε η Επιτροπή Διοντολογίας. Νέα άγρια κόντρα ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη ακούστηκαν εκφράσεις εντός του Κοινοβουλίου όπως «είσαι φασίστας» και «είστε εσχροί». Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Απείλησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, ενώ εμφανίστηκε αμετακίνητος στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούζ. Ολοκλήρωσαν την ιστορική διήμερη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο οι δύο ηγέτες, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, επιχειρώντας να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για προφυλάκιση των 6 εκ των 8 κατηγορούμενων που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Στον δρόμο βγήκαν ξανά οι αγρότες των Σερών, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες, με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται λόγω της άνοδου του πετρελαίου και τα προβλήματα σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις να παραμένουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα τη Μύκονο στο πλαίσιο των πρώιμη τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος της Basket League. Στην τρίτη περίοδο, οι πράσινοι προηγούνται 69-41. Χθες για την ίδια διοργάνωση, η ΑΚ επικράτησε του Άρη με 87-81. Όσο για τον καιρό, βροχερός αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσει αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς τη Βουλή, προς το κέντρο της Αθήνας δηλαδή, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Σταδίου και στην Κηφισία σαν τμήματα. Σημαντικά προβλήματα θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης προς τον κόμβο Κηφισίας και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Πεντέλης. Το πρώτο θέμα του δελτίου μας τώρα και τη νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που προκαλούν οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει ενώπιον της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ένα νέο νόμο, μια νέα νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Υπάρχει ένα εκτενές δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο κάνει λόγο για έναν στόχο που έχει θέσει η Άγκυρα απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο να διεκδικήσει τις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της ευρύτερης περιοχής. Η Αθήνα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο νέος νόμος δεν πρόκειται να παράξει το παραμικρό αποτέλεσμα. Πάμε πρώτα να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Έρχονται σιγά σιγά οι πληροφορίες που διαρρέονται ουσιαστικά από τους Τούρκους αξιωματούχους προς το πρακτορείο Bloomberg, όπου αναφέρει ότι η Τουρκία θα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, κάτι που δικαιούται κάθε παράκτια χώρα. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση θα φτάσει η Τουρκία. Σύμφωνα με τον Bloomberg όμως, πηγές του Bloomberg από την Τουρκία λένε ότι η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες με φυσικό αέριο θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Επίσης, το νομοσχέδιο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα, λέει το Bloomberg, σε αλληλεία εξόρυξης και γεωτρήσεις, και να συμπεριλαμβάνουν και τα αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει το Bloomberg. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια εξουσία στον Ερντογάν που μπορεί να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνουν οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, ο Ερντογάν οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κηρύξει περιοχή ειδικού καθεστώτος, εκεί όπου μπορεί να ζητείται η έγκριση, η επικύρωση της Τουρκίας για αλληλεία, για θαλάσσια πάρκο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα, εντύπωση προκαλεί και η δήλωση του Τσαγρί Ερχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Ερντογάν, ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί ένα νέο βήμα κατά της Ελλάδας, αλλά λέει δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995 για την αιτία πολέμου του Κάσους Μπέλι ισχύει, θα συνεχίσει να υφίσταται η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η παραβίαση των 6 μιλίων έστω και κατά ένα εκατοστό δήλωσε χαρακτηριστικά θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Αυτό λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής σύμβουλος
2: λέει του Προέδρου Τουρκίας. Του Προέδρου της Τουρκίας ότι και ένα εκατοστό θα είναι αιτία πολέμου. Είναι βαριές κουβέντες αυτές.
1: Είναι πολύ βαριές κουβέντες. Δεν συμβαδίζουν με την διάλογο, την διαβούλευση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Λέει, εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση για κάθε ακόμη και στρατιωτικό μέτρο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο από τη μία να διαρρέουν στο Bloomberg για τα 200 μίλια, από την άλλη να διαρρέουν ότι με το ειδικό καθεστώς θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά δεν τα λένε εμείς, τα λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg και τα γράφει το Bloomberg. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν συνεντεύξεις τύπου, τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο λέει ότι θα αμφισβητηθούν, θα τεθεί το ζήτημα των γκρίζων ζωνών. Και έρχεται και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και λέει: Κάσους Μπέλι, αν πάτε 6 συν 1 μίλι, νομίζω δημιουργείται ένα κλίμα. Να δούμε αν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα.
0: Ακούσαμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε τώρα να μάθουμε τι λέει για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση τις επόμενες ημέρες, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και πώς σκοπεύει να αντιδράσει. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, υπογραμμίζει η Αθήνα Χριστίνα, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκτιμά πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Την ίδια ώρα αναρτήθηκε η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, που κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμους χαρακτηρισμούς αναφορικά με τον όρο τουρκικά ασθενά που χρησιμοποιεί η Άγκυρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Αθήνα διευκρινίζει πως ο όρος τουρκικά στενά δεν συνάδει με την σύμβαση του Μοντρέ που ρυθμίζει την αυσιπλοεία στα στενά των Δαρδαναλίων, στη θάλασσα του Μαρμαρά και, και τον Βόσπορο.
0: Φαίνεται λοιπόν πως τα ήρεμα νερά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, ειδικά στην περίπτωση που υπάρξει αυτός ο νόμος ψηφιστεί από την τουρκική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς τοποθετείται και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Υπήρξαν νέα αυστηρά μηνύματα σήμερα προς την Τουρκία για τις αναθεωρητικές τάσεις που εκ νέου επιδεικνύει. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μαρίας Τσιλινίκου.
4: Με φόντο τις προαναγγελίες της Άγκυρας αναφορικά με τα σχέδιά της να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα έχει καμία ισχύ, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Κανένα εργείο δεν γκριζάρεται. Καμία ενέργεια, κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν το υποτιμώ, προσέξτε. Και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο δεν παράγει ή δεν θα παράξει ένομο αποτέλεσμα.
4: Στο εσωτερικό της γείτονος, κύκλοι που υποστηρίζουν τη θεωρία της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας δυναμητίζουν το κλίμα επιδιώκοντας τη θεσμική της κατοχήρωση.
0: Ακούμε Τούρκο πολιτικό αναλυτή να λέει τα νησιά αυτά στρατιωτικοποιήθηκαν ενώ είχαν παραχωρηθεί με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Η Ελλάδα φταίει. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο Ερντογάν να λέει πως αυτές οι βραχονισίδες, οι περιοχές είναι υπό το δικό μου έλεγχο.
4: Τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο.
6: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας.
8: Δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Κωνσταντουλίδη, ο πρωθυπουργός, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης. Ή θα συνεχίσει να κάνει τίποτα.
4: Η Αθήνα τονίζει ότι εργάζεται για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο.
0: Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο μπροστά μας βρίσκεται ένα θερμό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι με ένταση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, και αν για κάτι τέτοιο θα πρέπει να προετοιμάζεται η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης, και στη Χριστίνα Βίδου.
9: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι επασεντώσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει στάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ονειρευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων. Το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά, και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
2: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσίες στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ότι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
9: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι. Ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Και νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως. Πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση, τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
9: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα, τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας.
2: Με
9: τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες. Περιμένουμε πάση τόση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως η Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
2: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
9: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους σε όλη τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το αποδίνουν απλώς ένα εσωτερικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
2: Και ευνηδιάστηκαν.
9: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε τις εργασίες του πριν από λίγο. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του είναι η σταθερότητα και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Πριν απ' όλα, σύνδεση με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, θα μας δώσει το κλίμα που επικρατεί εκεί. Βεβαίως και το ρεπορτάζ γύρω από τα όσα θα υποστηρίξει από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
10: Τον κύριο Μητσοτάκη να ξεκινάει χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο συνεδρίου μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει από το τι έχει κάνει μέχρι τώρα σε αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνησή του για να καταλήξει στο και να δώσει την απάντηση στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία. Μέσα από αυτή την απάντηση θα περιγράψει το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια, γιατί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία διεκδικούν μια τρίτη θητεία και τι θα επιτευχθεί σε αυτήν εφόσον τον εμπιστευτούν οι πολίτες. Δεδομένα είναι και τα μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη για την ανάγκη συσπήρωσης στο κόμμα, την ανάγκη ενότητας για μια δύσκολη εκλογική μάχη, γιατί από την Δευτέρα στην ουσία μπαίνει σε λειτουργία ο κομματικός μηχανισμός, μπαίνει σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως του πότε θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνουν οι εκλογές. Δεν αναμένουμε πολλές αναφορές στην αντιπολίτευση, τουλάχιστον αυτό λένε οι συνεργάτες του. Θα μιλήσει όμως για την τοξικότητα που εκπορεύεται από την πλευρά της και την απουσία ενός εναλλακτικού σχεδίου απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα και σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Εκλογικά κοινά τα οποία στήριξαν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 2019 όσο και το 2023 για να πετύχουν δύο μεγάλες νίκες οι οποίες έδωσαν και την αυτοδυναμία. Σήμερα οι εργασίες περιλαμβάνουν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένουμε να μιλήσουν τα κορυφαία στελέχη, ενώ να σου πω ότι το παρόν εδώ στο συνέδριο δίνει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος έφτασε νωρίτερα εδώ μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους, προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα, και εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Metropolitan Expo, το εκθεσιακό κέντρο που διεξάγεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων λέει τώρα από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
11: Κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μπιλονάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοπεί όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την δρώνουμε.
0: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Έβαλε τα διλήμματα ο Πρωθυπουργός εν ώψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Τώρα, για μία ακόμη μέρα έχουμε μία πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφορικά με αυτό το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό δημόσιο. Το Πασόκ κάνει λόγο για συκοφαντία με στόχο την ηθική εξόντωση του Προέδρου του Κόμματος, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
12: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις καταγγελίες για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
13: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης. Διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
14: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς ένα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
15: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
12: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε τράπεζα των Βρυξελών.
13: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
16: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
12: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
13: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό Βυζαντινολόγο.
16: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζινού θα έχει.
12: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφή.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Όλο το χρόνο, Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρίνκι.

0: στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 100,3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη σημερινή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Είχαμε την θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Υπήρξε μια θυελώδη συνεδρίαση η οποία προηγήθηκε. Βεβαίως είχαμε ένταση και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής με μια άγρια κόντρα για μια ακόμη φορά του κυρίου Γεωργιάδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου με χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Πάμε να συνδεθούμε με την Άντζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Αρχικά τα αιτήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αφορά την αναβολή της διαδικασίας και το δεύτερο την εξαίρεση του Πρόεδρου της Επιτροπής Γιώργου Γιώργαντά. Δεν έγιναν δεκτά, με την διαδικασία να συνεχίζει κανονικά για τις δύο από τις πέντε δικογραφίες, χωρίς όμως την παρουσία της αντιπολίτευσης, η οποία αποχώρησε. Η εισήγηση της Επιτροπής ήταν θετική και τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Τώρα, είχαμε συνέχεια στην ένταση, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνη Γεωργιάδη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, να καταγγέλει κακοποιητικές συμπεριφορές από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην Επιτροπή και τον Υπουργό Υγείας να της απαντά πως έχει ξεπεράσει τον χειρότερό της εαυτό.
1: Μάλιστα. Πολλή ένταση για μια ακόμη φορά εντός του Κοινοβουλίου. Είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και αυτό παίζει το ρόλο του. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική στιγμή της έντασης της λογομαχίας που είχαν ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μια αντιδικία με μια κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
4: μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Θέλω να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είσαι φασίστας.
4: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
3: Πρόκειται περιέργεια.
4: Σας παρακαλώ, κυρία...
1: Μάλιστα. Τώρα με τα σενάρια για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο να φουντώνουν, έχουμε έντονες ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση βέβαια θέτει ως βασικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών την πολιτική σταθερότητα, ενώ μένει κανείς να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς όταν θα υπάρξουν κοινοί πολιτικοί σχηματισμοί, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
6: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
7: Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
6: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
8: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
6: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
9: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
10: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
6: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
11: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
6: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
12: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
1: Η Είναι έντονα προεκλογικός ο τόνος στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και των εκπροσώπων της κυβέρνησης. Έχει μυρίσει, για να το πούμε πολύ απλά, εκλογές. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
13: Πράγματι, μυρίζει μπαρούτι, είναι αλήθεια. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που ξεκίνησε, στην πραγματικότητα μας βάζει στην προεκλογική περίοδο. Η υψηλή τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης των προηγούμενων ημερών επίσης μας βάζουν σε αυτό το κλίμα. Το πότε θα γίνουν εκλογές, εγώ δεν παίρνω όρκο. Ναι. Προφανώς όμως μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είτε θα γίνει το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχής Οκτωβρίου, ή το αργότερο, την άνοιξη, το Μάρτιο, Απρίλιο, το αργότερο του επόμενου έτους.
14: Αν ο Πρωθυπουργός σε κάθε ερώτηση, με κάθε τρόπο απαντάει την άνοιξη. Εάν πάμε με τόσους υψηλούς τόνους από τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια μακράν προεκλογική περίοδος, η οποία θα χτυπάει συνεχώς κόκκινα, εκτός λέμε, αν δεν είναι.
13: Μαέστρο, πολύ ψηλά το πιάσαμε, δεν θα βγούμε πέρα.
14: Ναι.
13: Έτσι λένε οι μουσικοί. Όταν ξεκινάει κανείς με πολύ υψηλούς τόνους, φαντάσου τι έχει να γίνει μετά. Είμαστε ακόμα στην αρχή, στην έναρξη προεκλογικής κούρσας. Είναι εκλογική χρονιά, τελεία. Είναι θέμα μηνών δηλαδή, άρα είμαστε εκλογική χρονιά. Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή όπου να είναι ολοκληρώνεται η εικόνα των σχημάτων, των κομμάτων που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, θα το δούμε όλο το έργο το επόμενο διάστημα και πάντως πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, οι υψηλοί τόνοι θα κρατηθούν σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Μεσολαβεί ένα διάστημα 1,5-2 μηνών που τα πνεύματα ηρεμούν τα περιβόητα μπάνια του λαού και μετά πάλι από την αρχή.
14: Ναι, λες μέχρι το καλοκαίρι, γιατί κύριε Καριστιανού στην ουσία είπε 21 του μηνός. Ο κύριος Τσίπρας είπε θέρος. Επομένως, τον Ιούνιο.
13: Κοντός ψαλμός.
14: Μένει το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αν και εφόσον και ιδιότητα του οποίου, γιατί ακόμα δεν έχει κάποια κίνηση γίνει. Μόνο πρόθεση υπήρχε.
13: Κοίταξε. Η κυρία Καριστιανού ήδη έχει ξετυλίξει το κουβάρι. Είναι συγκεκριμένη, είναι σαφής πλέον. 21 του μηνός θα έρθει και η ώρα να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα. Θα το δούμε με κείμενα, φαντάζομαι, αλλά θα την ακούσουμε κιόλα, γιατί είχαμε χάσει καιρό τελευταία. Εκτός από εκείνη την πρώτη συνέντευξη, στην οποία δεν τα πήγε τόσο καλά, έχει αποφύγει να μιλάει.
14: Ναι, γιατί δεν είχε πολιτικά ζωντανά επιχειρήματα, γι' αυτό είχε κατηγορηθεί τότε.
13: Πρέπει να αναπτύξει θέσεις και επιχειρήματα. Προφανώς υπάρχει μια δυσκολία στη διατύπωση αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην αρχή. Θα δούμε. Θα την κρίνουμε επί του πεδίου. Πια δεν είναι η πρόεδρος του συλλόγου, είναι μια υποψήφια αρχηγός. Θα την κρίνουμε με βάση αυτά που θα πει. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε. Οπότε δεν θα την κρίνουμε πριν. Και πάση και ο κύριος Τσίπρας όπου να είναι. Κατά τα λοιπά, η πολιτική ένταση των ημερών πάντως θυμίζει άγρια δύση και δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τη χώρα. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς αυτές οι ακραίες συγκρούσεις οδήγησαν στα άκρα, είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν τόσο το Πασόκ όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι οι ακρότητες οδηγούν τους πολίτες στον αντισυστημισμό, ας τον πούμε έτσι, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι, και θα πρέπει να συνέλθουν και ο κ. Ανδρουλάκης, με την ακραία ρητορική που χρησιμοποιεί στο προηγούμενο διάστημα, τώρα δέχεται. Αυτός βρέθηκε στην σύγκρουση.
14: Και το ακίνητο για στο δημόσιο.
13: Δεν μπαίνω στην ουσία, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή δεν είναι. Αλλά που έχω άποψη, δεν μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι παράνομο αυτό έχω καταλάβει. Αλλά όταν κανείς επιλέγει την ακραία σύγκρουση και ο άλλος από την απέναντι
14: πρέπει
13: μεριά.
14: Να είναι έτοιμος, ακραία σύγκρουση.
13: Θα δεχθεί ακραία επίθεση. Mm-hmm. Άλλοτε με σωστά, άλλοτε με μισές αλήθειες ή ολόκληρα ψέματα. Θέλω να πω όμως ότι αυτού του είδους η πολιτική αντιπαράθεση βλάπτει σοβαρά τη χώρα και στο τέλος και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτής της σύγκρουσης και ωφελεί κάποιους περιφερειακούς παίκτες.
14: Σε κάθε περίπτωση θα είναι και πολιτικά ένα θερμό καλοκαίρι.
13: Σε κάθε περίπτωση ξεκινήσαμε ήδη την προεκλογική κούρσα. Νομίζω να πάμε τουλάχιστον ομαλά, να μην έχουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε εξάρσεις, δεν χρειάζονται, ας ακούσουμε επί της ουσίας και έχουμε καιρό να αποφασίσουν οι πολίτες με ηρεμία και με σύνεση.
1: Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, στον αποέχο και της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται πως μέσα και από αυτές τις συναντήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τις κοινές δηλώσεις που έκαναν, πως προέκυψε ένας κοινός βηματισμός ό,τι έχει να κάνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο, φαίνεται πως και η Κίνα και το Πεκίνο θεωρεί πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βεβαίως, οι συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο και τα σενάρια για νέα στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη.
15: On Iran, it's very interesting. You feel strongly they can't have a nuclear
1: Σε σχέση με το Ιράν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος Σι πιστεύει ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είπε πολύ έντονα. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά και θέλει να ανοίξουν το στενό. Αλλά όπως είπε, το έκλεισαν και μετά εσείς τους το κλείσατε. Με χαμόγελο. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμείς ελέγχουμε το στενό, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
15: Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και Κίνα συνέκλειναν στην ανάγκη πυρηνικού αφοπλισμού του Ιράν και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ.
1: Θα ήθελαν οι Κινέζοι να το δουν να ανοίγει, αλλά οι Ιρανοί το έκλεισαν. Δεν του άρεσε του πρόεδρο ότι αυτοί χρεώνουν διόδια. Και ακούμε τον Αμπάσα Ραχτζή να δηλώνει πως το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Όλα τα πλοία μπορούν να περάσουν εκτός από πλοία που ανήκουν στις χώρες που μας κάνουν πόλεμο. Εκείνα τα πλοία που θέλουν να περάσουν πρέπει προφανώς να συντονιστούν με το στρατό μας, καταλήγει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
15: Ο Κινέζος πρόεδρος προσφέρεται να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Θα ήθελε να δει μια συμφωνία και όντως προσφέρθηκε. Είπε: αν μπορώ να βοηθήσω στο και λίγο, θα ήθελα να εμπλακώ. Και ακούμε και πάλι τον Αμπάσα Ραχτζή να δηλώνει πως είμαστε στρατηγικοί εταίροι και ξέρουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τη διπλωματία θα ήταν ευπρόσδεκτο από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
16: Welcomed by the Islamic Republic of Iran.
15: Στο διπλωματικό πεδίο οι συνομιλίες βαλτώνουν και σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera η Τεχεράνη έλαβε την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της.
1: Απορρίψατε την τελευταία πρόταση από το Ιράν ή πού βρίσκεται αυτή, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λοιπόν, την κοίταξα, δεν μου άρεσε η πρώτη πρόταση, απλώς την πετά. Ποια ήταν η πρώτη πρόταση? Μια απαράδεκτη πρόταση, συνεχίζει ο Τραμπ, γιατί αυτοί είχαν συμφωνήσει πλήρως να μην έχουν πυρηνικά όπλα και αν έχουν πυρηνικά όπλα, δεν διαβάζω την υπόλοιπη επιστολή τους. Αυτά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέτυχαν στρατιωτικά, λέει ο Αμπάς Αραχτζή, δεν μπορούν να τα πετύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτός αν επιτευχθεί μια λύση που θα είναι υποφελής για όλες τις πλευρές. Άρα η τρέχουσα διαπραγμάτευση πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης.
15: Λέει πως είναι ζήτημα χρόνου η συνθηκολόγηση του Ιράν.
1: Έχουν τελειώσει. Τώρα μπορούν να κάνουν μια συμφωνία ή θα εξολοθρευτούν. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ξεπαστρέψαμε τις ένοπλες δυνάμεις τους ουσιαστικά. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά εκαθάρισης, γιατί είχαμε μια μικρή σε διάρκεια ενός μηνός εκεχηρία.
15: Αλλά οι 39 ημέρες βομβαρδισμών από Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εδραίωσαν τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στην εξουσία.
17: In charge at this point.
1: Έχουν οι φρουροί της Επανάστασης στην εξουσία. Σε αυτό το σημείο, οι φρουροί ασκούν σημαντική εξουσία, λέει ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
15: Η επανεμφανίζεται με μήνυμα στα social media.
18: Η θραλαία αντίσταση και η ένδοξη νίκη ενάντια στην επίθεση των διαβόλων και των δαιμόνων του κόσμου έχουν καταστήσει το Ιρανικό έθνος καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τον Αμερικανικό τρόπο ζωής.
15: Μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με κέρια διλήμματα. Να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ή να αποδεχθεί τον Ιρανικό έλεγχο στο στενό του Ορμούζ με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια ναυτιλία.
1: Από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του προκύπτει και κάτι άλλο.

0: μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Αμφισβήτησε παράλληλα τις αναφορές ότι το Ιράν διατήρησε μεγάλο μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αραχτσί από την πλευρά του ανέφερε πριν από λίγο πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, προειδοποίησε όμως ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο με τους όρους της Τεχεράνης.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα γνωστοποίησε πως συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και θα λάβει απόφαση για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις σε πολλά κινέζικα διελιστήρια πετρελαίου για την αγορά ιρανικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Χενγκλίκ Πετροκέμ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Πριν από λίγο, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την έκκληση του Πεκίνου για άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή.
3: Και ελάτε τώρα να μάθουμε πώς αποτιμούν στο Λευκό Οίκο το ταξίδι που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. Σύνδεση με τον Μιχάλη Γνατίου και την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει σήμερα, σε λίγες ώρες, στην Ουάσιγκτον. Θα λέγαμε με άδεια χέρια στα πιο σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα τα όποια κέρδη στον οικονομικό τομέα. Οπότε από πλευράς ουσίας πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα αν οι συνομιλίες παρήγαγαν κάτι το χειροπιαστό. Από πλευράς δημοσίων σχέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας έχουν πολλές ωραίες εικόνες να δείχνουν στους πολίτες των χωρών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και το καθεστώς της Ταϊβάν, οι δύο πλευρές δεν μπορούν να ανακοινώσουν κάποια συμφωνία, κάποια προσέγγιση, πέραν των δηλώσεων ότι επιθυμούν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κίνας δεν δεσμεύθηκε να πιέσει τους Ιρανούς να υποχωρήσουν. Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο πόλεμος κατά του Ιράν συζητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο ΣΥ συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος και δεν είναι βέβαιο ακόμα, Χριστίνα, ότι η Τεχεράνη θα επηρεαζόταν από την Κίνα, αν και διατηρούν στενούς εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς.
1: Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Σι δεν έκρυψε τα λόγια του και μάλιστα μόλις συνάντησε τον πρόεδρο Ταραμ, τον προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν οι δύο υπερδυνάμεις να οδηγηθούν και σε πόλεμο.
4: Βεβαίως, ο κύριος Τραμπ ομολόγησε στο προεδρικό αεροπλάνο ότι συζήτησε εκτεταμένα τελικά το πρόβλημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε. Το θέμα της Ταϊβάν, συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν αυτό καθ' αυτό, Χριστίνα, αλλά πάνω απ' όλα τις πωλήσεις όπλων, διότι η Αμερική είναι η κύρια πηγή προμήθειας πολεμικού υλικού στο νησί. Ο ΣΥ ζητά να σταματήσει κάθε πωλήση όπλων, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν αποφάσισε ακόμα τι θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται να παγώσει τις πωλήσεις, μια ενέργεια που θα ξεσηκώσει το Κογκρέσο και τους Ρημοπουλικάνους νομοθέτες, όχι μόνο τους Δημοκρατικούς. Φαίνεται ότι έδωσε μια υπόσχεση, έολη υπόσχεση στον Κινέζο Πρόεδρο. Πάντως, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδεστήσεις, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας και της Αμερικής. Οι καλές σχέσεις θα εξαρτηθούν απόλυτα από την Ταϊβάν, είναι το μήνυμα του ΣΥ στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Επιστρέφοντας, είναι αναγκασμένος να ασχοληθεί ξανά με το Ιράν. Λέγεται και δεν έχει διαψευστεί ότι στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η πολεμική επιλογή.
4: Ναι, αυτό είναι απόλυτα ορθό. Φαίνεται ότι βαρέθηκε να περιμένει πότε οι Ιρανοί θα αποφασίσουν να διαπραγματευτούν μαζί του. Είπε κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής, Χριστίνα. Δήλωσε πρώτα απ' όλα ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη, την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από την Τεχεράνη θα είναι πραγματικό. Άρα δεν το δέχεται. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και είπε «Δεν ζητάω καμία χάρη. Δεν του ζήτησα να ασκήσει πίεση επειδή δεν χρειάζομαι χάρες». Νομίζω όμως ότι θα το κάνει. Αυτόματα θα το κάνει. Θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών, διότι ομιθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά.

0: Φαίνεται λοιπόν πως το σενάριο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι, με να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες. Πάντως για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το σενάριο, ετοιμάζονται στο Ισραήλ. Έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με το Τελ Αβίβ. Πάμε να συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Το Ισραήλ περιμένει να προσγειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον και να αποκαλύψει ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις, να αποφασίσει και ο ίδιος δηλαδή τι θα ακολουθήσει, ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. Εδώ λένε πως δεν γνωρίζουν τίποτα για τις προθέσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Πιστεύουν όμως, και αυτός είναι ο προβληματισμός της κυβέρνησης εδώ στο Ισραήλ, πως στο ενδεχόμενο της επανάληψης των εχθροπραξιών ή μιας περιορισμένης ακόμη επιχείρησης, η Ουάσιγκτον θα ζητήσει από το Ισραήλ να παραμείνει στο περιθώριο, διότι αν συνδράμει τις επιχειρήσεις αυτές, τότε η Τεχεράνη θα απαντήσει και η περιοχή θα οδηγηθεί σε έναν ακόμη ολοκληρωτικό πόλεμο, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν θέλουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή το σενάριο υπάρχει και είναι αρκετά ρεαλιστικό για τους Ισραηλινούς, η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από τον στρατό να είναι σε ετοιμότητα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, έγιναν και ασκήσεις το τελευταίο 48ωρο στο βόρειο Ισραήλ αλλά και στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, μαθαίνουμε πως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς, τις μυστικές υπηρεσίες, για την κατάρτιση μιας κοινής λίστας στόχων, σε περίπτωση βεβαίως που οδηγηθούμε ξανά σε πόλεμο. Και αυτό που λένε οι Ισραηλινοί είναι ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν και την αεροπορική κυριαρχία στο Ιράν, διότι όπως μου μετέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι, Χριστίνα, μου λένε ότι ο εχθρός μαθαίνει γρήγορα, άρα πρέπει να τροποποιήσουν τις μεθόδους και τις τακτικές τους. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι στόχοι διαμηνύουν, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν έχουν αλλάξει. Κυρίαρχος στόχος για το Ισραήλ είναι φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό που λένε ότι δεν θα επιτρέψουν με κανέναν τρόπο να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έχουμε εξελίξει σε σχέση με την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε με κρηκτικά στη Λευκάδα. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν. Βγήκε το πόρισμα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Σουλιώτης.
2: Σύμφωνα πράγματι με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν ολοκληρώθηκε και μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων από το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόν. Προσδιορίζεται με βεβαιότητα ότι έχασε τον προσανατολισμό του, συγγνώμη, και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Προσδιορίζεται ακόμα ότι δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Άρα, Χριστίνα, το ενδεχόμενο να ξεκίνησε την διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη, μιας να απομακρύνεται. Δεν προσδιορίζεται πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόν, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, πιθανότατα κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου, με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις. Τέλος, να σου πω, Χριστίνα, ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μετά και την ανακοίνωση της απόφασης, είχαμε και σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων από άτομα από τον αντεξουσιαστικό χώρο που είχαν βρεθεί εκεί για να συμπαρασταθούν στους 8 κατηγορούμενους. Το ρεπορτάζ είναι της Έλληνας Γαλάρη.
3: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
4: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός, είναι κατά της ιδεολογίας μας.
3: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, φέθηκαν 2 κατηγορούμενοι.
5: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
3: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση ιδρύσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, για τα προημιτελικά της Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 99-75 στον πρώτο αγώνα της σειράς, μετά και τον αποκλεισμό του από τον Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου, του ΟΑΚΑ. Βεβαίως, την ίδια ώρα η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού γιορτάζει την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
1: Μία εβδομάδα πριν το Τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στο περιθώριο της Media Day των Ερυθρόλευκων για το μεγάλο ραντεβού, αλλά και την απουσία του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού.
2: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό για να διοργανώσει ένα Final Four. Το ότι θα λείπει ο οικοδεσπότης, ας πούμε, σε εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ας μην κρυβόμαστε. Επί της ουσίας όμως είναι μια ομάδα που αν τελικά ήταν θα είχε τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί αυτός που το διοργανώνει στην ουσία έχει τη μεγαλύτερη πίεση.
1: Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο εμβληματικός Ρούλης Αγραπηδάκης υψώνουν το 28ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ ανδρών. Η Λεωφόρος παίρνει φωτιά για το πρώτο πράσινο ντάμπλ μετά από 41 χρόνια.
3: Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας σαν Παναθηναϊκός κάθε χρόνο με σταθερά βήματα να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα, και αυτό θα κάνουμε.
1: Στην Ισπανία μια ωραία ατμόσφαιρα είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο περιθώριο της επικράτησης των Μερένχες με 2-0 επί της υποβασμένης Οβιέδο, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ λογομάχησε με οπαδούς Ρεάλ λόγω πανό που είχαν σηκώσει και ζητούσαν την παραίτησή του. Ενώ ο Κιλιάν Εμπαμπέ, που δεν ξεκίνησε βασικός, αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά το μάτς πως ο Αρμπελό τον υπολογίζει ως τέταρτη επιλογή για την επίθεση.
4: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
1: Όλα αυτά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στη La Liga, με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο και τον Αρμπελόα να μετράει μέρες στον πάγκο της Βασίλισσας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθούν διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σήμερα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τα γρήγορα κι ας.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: it no more.
1: Wow.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.